0: Accident. X European School Radio.
1: Ακούτε European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
2: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
3: και podcast.
2: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
3: το ταλέντο,
2: τη δημιουργικότητά τους.
3: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
2: Το κάνουν ακουστεί.
3: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
2: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
3: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.

European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο. Μπορείς και εσύ να συμμετέχεις. Checking his floorboards, mama.

τον οστιμότερο φαγητό ήταν οι τηγανιτές πατάτες με αυγά μάτια και μπέικον. Η καλύτερη ώρα το μεσημέρι. Και ο πλέον αρμόδιος χώρος η κουζίνα. Εκεί μπροστά, στο νεροχύτη με τα άπλυτα. Οι σαμπουνάδες να στάζουν από τα χέρια της. Το νερό να τρέχει. Μες στις φωνές τους κοιτάζει.

Στις Όλωνος με το ψηλόβροχο. Στη Σίνα η μηχανή γλιστράει. Μετά το στούντιο, κρέπες. Πρωτοχρονιά στην Έτνα και για καφέ στο Σέλας. Μεζέδες και ουζάκι στο σχολαρχείο. Η ακάδα στους αέριδες. Στα αναφιώτικα, πέρα και κάτω, ως το σειρματόπλεγμα. Και το πρώτο παγωτό του καλοκαιριού. Δια δύο. Η ελπίδα ήταν μια λεπτή κοπέλα.

την Πανσέλινο του Αυγούστου στην Αντίπαρο. Πιο πριν στη Σέριφο, στη Μήλο και αργότερα η Καρία, Νάξο, μέχρι ο αέρας να τους πάρει τη σκηνή. Σεπτέμβρη από τη Δονούσα. Ο ήλιος θα τις έκαιγε και πάλι το στήθος. Λεφτά τους στείλανε συμπλήρωμα στην Εθνική, στη χώρα αμοργού. Λούσιμο στη θάλασσα, με το σαμπουάν. Κάνει δεν κάνει αυτό. Ειδικό ή ανειδίκευτο. Δικό τους αστείο. Και είχε πλάκα. Δια δύο.

Ο Δημήτρης έχασε τη βάση της καθημερινής του ζωής. Έτσι όπως ακριβώς μας κάνουν το λάμδα και το γιώτα του ονόματος της, να φανταζόμαστε.

βάζω. Δικό τους. Το λάμδα και το γιώτα. Λούσιμο στη θάλασσα. Δεν κάνει αφρό. Ανηθίκευτο. Αστείο. Ο Δημήτρης έχασε τη βάση της καθημερινής του ζωής. Ο Δημήτρης έχασε η ελπίδα κάποτε. Ψηλόβροχο. Το πρώτο παγωτό. Ο ήλιος θα της έκυγε και πάλι το στήθος. Η ελπίδα ήταν μια λεπτή κοπέλα. Δημήτρη, πέφτει η νύχτα για άλλη μια.

0: Hey.
1: Δεν μου λες κάτι τώρα για τον αδερφό σου, πες μου.
0: Τι θες να σου πω για τον αδερφό μου?
1: Γιατί μ' άλλωσες τώρα?
0: Διότι... Γιατί? Διότι έχει την εντύπωση ότι είμαι ο μεγαλύτερος loser του κόσμου.
1: Εσύ τι πιστεύεις αυτό πάνω?
0: Ότι είμαι loser, αλλά όχι ο μεγαλύτερος loser του κόσμου. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να είμαι ο μεγαλύτερος. Jimmy, you think I'm the biggest loser in the world. I'm a loser. But do you think I'm the biggest loser in the world?

bed for a week now, wondering how long it'll take

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.

Τον υπακούω λοιπόν και απόψε στο κάρμα μου. Απ' τα σκουπίδια μου πλάθω το σάρμα μου. Γιατί μας έφερε κοντά κάποιου το ψέμα. Κι αν δεν σ' αρέσει να το λέω τι είναι τέρμα. Κι όσο πηγαίνεις να τα βρίσκεις όλα έτοιμα. Ούτε μια λάθος βελονιά πάνω στο κέντημα. Κι όσο ο φόβος θα σου φυλάει τα χέρμα. Να θυμάσαι ότι κοντά μας έφερε ένα ψέμα.

0: η σκέψη που...
1: Καλέ, πού πάνε τρέχοντας όλοι αυτοί?
2: Μα να ακούσουν European School Radio φυσικά.
3: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
4: και podcast.
3: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
4: το ταλέντο,
3: τη δημιουργικότητά τους.
4: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
3: Το κάνουν ακουστεί.
4: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
3: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
4: Μαθητικός διαγωνισμός.
1: Ακούτε τη μουσική ζώνη. Breakfast in School.

0: Λοιπόν, παιδιά, σε ποιο διαγωνισμό κέρδισε η Έλενα Παπαρίζου την πρώτη θέση?
1: European School Radio.
0: Και σε ποια διοργάνωση κέρδισε η Εθνική Ελλάδα στο κύπελλο στην Πορτογαλία?
2: European
1: School Radio.
2: Το μόνο που θυμάσαι.
3: Young people from all over Europe create original songs
4: and podcasts.
3: They showcase their imagination,
4: talent,
3: and creativity.
4: They share ideas and communicate.
3: They make it heard.
4: Be part of the biggest celebration of youth music and journalism.
3: Give your heart to your favorite countries.
4: Student podcast and song contest, make it heard.
5: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
6: Ασφάλεια στο διαδίκτυο.
7: Μην δίνεις ποτέ τους κωδικούς σου.
8: Μην στέλνεις μηνύματα όταν είσαι θυμωμένος ή θυμωμένη.
9: Αν αισθανθείς άσχημα με μια συνομιλία, μην τη συνεχίσεις.
10: Μην προωθείς μηνύματα ή φωτογραφίες που μπορούν να πληγώσουν τα συναισθήματα του άλλου.
11: Δημοτικό σχολείο.
12: Κάτω Καμήλα.
13: Σερών.
14: Παγκόσμια ημέρα ποίησης. Γιορτάζουμε με ένα ποίημα. Θα σας πω ένα αγαπημένο της Άλντα Μερίνη. Δεν έχω ανάγκη από χρήματα. Δεν έχω ανάγκη από χρήματα. Έχω ανάγκη από αισθήματα. Από λέξεις. Από λέξεις σοφά διαλεγμένες. Από λουλούδια που τα λένε σκέψεις. Από ρόδα που τα λένε παρουσίες. Από όνειρα που κατοικούν τα δέντρα. Από τραγούδια που κάνουν τα γάλματα να χορεύουν. Από άστρα που ψιθυρίζουν στα αυτή των εραστών. Έχω ανάγκη από ποίηση. Εκείνη τη μαγεία που καίει το βάρος των λέξεων. Που ξυπνά τις συγκινήσεις και φέρνει καινούργια χρώματα.
15: Παγκόσμια ημέρα ποίησης 2022. Στίχοι, χρώματα και νότες για την ειρήνη. Μουσικό σχολείο Βέρειας.

0: Ακούστε European School Radio και δώστε δύναμη στη φωνή των μαθητών.
1: Το σχολείο μας αυτό.
2: Το σχολείο μας αυτό.
1: Είναι το καλύτερο.
2: Είναι το καλύτερο.
1: Έλα και θα ξεφαντώσεις.
2: Έλα και θα ξεφαντώσεις.
1: Και δεν θα το μετανιώσεις.
2: Και δεν θα το μετανιώσεις.
1: Με παιχνίδια μες στην τάξη.
2: Με παιχνίδια μες στην τάξη.
1: Είμαστε όλοι εντάξει.
2: Είμαστε όλοι εντάξει.
1: Φαγητά ολοφρεσκάδα.
2: Φαγητά ολοφρεσκάδα.
1: Στο ψυγείο μια βδομάδα.
2: Στο ψυγείο μια βδομάδα.
1: Η κυρία το ζεσταίνει.
2: Η κυρία το ζεσταίνει.
1: Το τραπέζι ομορφαίνει.
2: Το τραπέζι ομορφαίνει.
1: Τρώμε όλο το φαΐ.
2: Τρώμε όλο το φαΐ.
1: Έχω δυνατό κορμί.
2: Έχω δυνατό κορμί.
1: Όλοι τρέχουν και πηδάνε.
2: Όλοι τρέχουν και πηδάνε.
1: Και τα πόδια τους χτυπάνε.
2: Και τα πόδια τους χτυπάνε.
1: Τρέχουν και οι δασκαλοί.
2: Τρέχουν και οι δασκαλοί.
1: Κουνιστοί και λυγιστοί.
2: Κουνιστοί και λυγιστοί.
1: Τρέχουν κι όλοι οι γονείς.
2: Τρέχουν κι όλοι οι γονείς.
1: Για να μην πονά κανείς.
2: Για να μην πονά κανείς.
1: Τρέχει κι ο παιδίατρος.
2: Τρέχει κι ο παιδίατρος.
1: Επιστήμον και αυτός.
2: Επιστήμον και αυτός.
1: Μη πήρω δεκατό.
2: Μη πήρω δεκατό. Μπράβο.
0: Ακούστε European School Radio και δώστε δύναμη στη φωνή των μαθητών.
3: Τώρα θα σου απορρίπτουμε τις διακρίσεις και όλοι μαζί φωνάζουμε με μια φωνή το λέμε. Τις διαφορές μας λύνουμε πάντα ειρηνικά και συζητήσεις κάνουμε με όλα τα παιδιά. Αγάπη και ενότητα σε όλο το σχολείο. Βοήθεια στον καθένα μας, σε όλους σεβασμό. Εκφράζουμε τη γνώμη μας και δυνατά τη λέμε. Κατά πιεσμένα τα παιδιά δεν θα είναι, δεν θα κλαίνε. Μες στο σχολείο θέλουμε πάντα δημοκρατία και σε όλα τα παιδιά να δίνουμε αξία. Η ισχυρή μας θέληση θα κάνει εδώ σεισμό. Και τις ρωτιές ενώνουμε για τον εκφοβισμό. Χαμόγελα, ευγένεια, φιλία στις καρδιές μας. Καθηγητές και μάθητες σαν οικογένειές μας. Η ισχυρή μας θέληση θα κάνει εδώ σεισμό. Και τις ρωτιές ενώνουμε για τον εκφοβισμό. Χαμόγελα, ευγένεια, φιλία στις καρδιές μας. Καθηγητές και μάθητες σαν οικογένειές μας.
0: Ακούστε European School Radio και δώστε δύναμη στη φωνή των μαθητών.
4: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.

0: ας ακούσουμε τώρα. Ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Συνέντευξη με τον δημοσιογράφο του πρώτου θέματος, Φρίξο Δρακοντίδη.
2: Καλημέρα σας, κύριε Δρακοντίδη. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που βρισκόμαστε εδώ μαζί σας και πολύ περισσότερο που θα μοιραστείτε μαζί μας τις σκέψεις σας πάνω στις ζητήματα που απασχολούν εμάς τους νέους και τη μελλοντική μας θέση στον κόσμο.
3: Χαίρομαι λοιπόν και εγώ που είμαι μαζί σας.

0: αλλαγών. Αυτό δεν αμφισβητείται από κανέναν. Είμαστε σε ένα δύσκολο σταυροδρόμι, διότι από τη μία έχουμε πρόσβαση στη γνώση, στην πληροφορία, όλα τρέχουν πάρα πολύ γρήγορα. Έχει έρθει η τεχνητή νοημοσύνη στη ζωή μας, που υποτίθεται ότι θα τα κάνει τα πράγματα ευκολότερα, όμως κρύβει και πάρα πολύ μεγάλες παγίδες. Και απ' την άλλη υπάρχει μία αβεβαιότητα για το μέλλον, διότι πολλοί νέοι, και είναι γεγονός αυτό, επειδή δεν βρίσκουν μία επαγγελματική διέξοδο, καθυστερούν να φύγουν από το πατρικό τους. Μένουν στα σπίτια τους, μαζί με τους γονείς τους, δέχονται την οικονομική βοήθεια από τους γονείς τους και υπάρχει μία οικονομική ασφάλεια που τους κρατάει μέσα στο σπίτι και δεν τους δίνει τη δυνατότητα να φύγουν από αυτό και να δοκιμάσουν έξω τις δυνάμεις τους. Βλέπω όμως τη δική μου πλευρά ότι οι σημερινοί νέοι, ενώ είναι πάρα πολύ φιλόδοξοι, έχουν πάρα πολλά όνειρα και θέλουν να κάνουν πράγματα, λίγο δυσκολεύονται στο να ταλαιπωρηθούν.
1: Είμαστε φυγόπονοι.
0: Είσαστε φυγόπονοι. Δεν φταίτε όμως εσείς. Φταίνε τα πρότυπα. Όλα αυτά τα οποία έχουν δημιουργηθεί, όταν βλέπετε Survivor, 150.000 ευρώ είναι το βασικό επίπεδο. Γιατί να μην πάω κι εγώ, λέει ο νέος. Όταν μπαίνετε στο YouTube και βλέπετε τον ISOSpeed, πώς λέγεται ο YouTuber, ή κάποιον Έλληνα YouTuber, ο οποίος τα κονομάει πολύ γρήγορα και εύκολα. Με 2-3 βίντεο γίνεται δημοφιλής και αρχίζει και παίρνει λεφτά. Οπότε κι εσείς λίγο παίρνετε άθελά σας τα λάθος πρότυπα.
1: Πείτε λίγο στη θέση μας. Είμαστε γενιά που είδε το τυλιχτό σουβλάκι να εκτοξεύεται στα 4 ευρώ. Και αν είμαστε τυχεροί, δεν είναι λίγο άδικο αυτό?
0: Είναι πολύ άδικο, διότι είσαστε γενιά που ζει μέσα σε μια κοινωνία που μαστίζεται από την ακρίβεια. Η ακρίβεια πραγματικά μας έχει εξοντώσει όλους, όχι εσάς τους νέους και εμάς τους μεγαλύτερους, προσπαθούμε να τα βγάλουμε πέρα. Σε αυτό τώρα πάνω υπάρχουν πολλοί παράγοντες που έχουν οδηγήσει στην εκτόξευση των τιμών, στο σούπερ μάρκετ που έχουν γίνει απλησίαστα όλα. Και είναι και εξωγενείς παράγοντες, έτσι για παράδειγμα ας πούμε οι πολεμικές συγκρούσεις, Ουκρανία, στο Ισραήλ και στην Παλαιστίνη. Όλοι αυτοί οι πόλεμοι έχουν οδηγήσει στην έλλειψη πολύ σημαντικών αγαθών και όταν υπάρχει έλλειψη αγαθών, αυτόματα ανεβαίνουν οι τιμές, με αποτέλεσμα να πηγαίνουμε στα ράφια και να βλέπουμε ότι ξέρω εγώ το τάδε προϊόν έχει εκτοξευτεί εκεί. Όμως πρέπει να μην παραλείψουμε ότι υπάρχουν και κάποιες πολιτικές κυβερνήσεων που ευνοούν τους ισχυρούς, τα καρτέλ. Άρα επωφελούνται κάποιοι εις βάρος, κάποιοι δυνατοί εις βάρος των αδυνάτων. Και έτσι έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Και είναι πολύ άδικο όπως είπες και εσύ.
1: Κατά τη γνώμη σας, η ακρίβεια που παρατηρείτε σήμερα θα είναι κάτι παροδικό ή δύσκολα πιστεύετε ότι θα την ξεφορτωθούμε?
0: Λοιπόν, κοίτα να δεις. Η ακρίβεια, έτσι όπως είναι τα δεδομένα και σύμφωνα με τις προβλέψεις που υπάρχουν μέχρι σήμερα, βάσει προβλέψεων ειδικών αναλυτών και πολιτικών προσώπων και προσώπων τα οποία βρίσκονται στην Ευρωβουλή, είναι ένα φαινόμενο το οποίο ήρθε για να μείνει. Δυστυχώς δεν υπάρχει χαραμάδα αισιοδοξίας για να πούμε ότι αυτό το πράγμα θα τελειώσει, ξέρω εγώ, σε ένα μήνα, σε δύο χρόνια, σε τρία χρόνια. Δυστυχώς τα πράγματα είτε είναι στάσιμα είτε γίνονται χειρότερα.
1: Είναι κατά τη γνώμη σας, όπως είπατε και πριν, οι διεθνείς πολεμικές συγκρούσεις η βασική αιτία της ακρίβειας?
0: Είναι μία από τις βασικές αιτίες της ακρίβειας. Αλλά όπως είπα και πριν, έτσι, οι πολιτικές που εφαρμόζουν και οι κυβερνήσεις, δεν μιλάω τώρα μόνο για Ελλάδα, μιλάω για την Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι, δεν είναι υπέρ των αδυνάτων. Έτσι, κοιτάνε το συμφέρον μεγάλων οικονομικών παραγόντων.
1: Λοιπόν, ας αλλάξουμε τώρα θέμα. Θα σπουδάσουμε, θα κάνουμε μεταπτυχιακά, αλλά μέχρι τότε οι επιλογές μας ίσως να διαψευστούν από τις ραγδαίες αλλαγές που θα επιφέρει η τεχνητή νοημοσύνη. Πιστεύετε ότι είναι δικαιολογημένη η φόβη που έχουμε ως νέοι?
0: Εν μέρη είναι δικαιολογημένη, διότι αυτό που είπα και πριν, δηλαδή πρέπει να βγείτε λίγο από το κουτί. Πρέπει να σκεφτείτε λίγο διαφορετικά.

0: διαφορετικά. Η τεχνητή νοημοσύνη θα περιορίζει κάποια επαγγέλματα. Για παράδειγμα, θα σας πω τώρα κάτι. Μία φίλη δική μου δούλευε σε μία πρεσβεία. Την απέλησαν, δούλευε ως μεταφράστρια. Γιατί την απέλησαν? Διότι η τεχνητή νοημοσύνη έχει φτάσει σε ένα επίπεδο που μπορεί να μεταφράζει πάρα πολύ καλά οποιοδήποτε κείμενο σε οποιαδήποτε γλώσσα. Mm-hmm. Λοιπόν, όμως, θα υπάρχουν όμως και επαγγέλματα τα οποία θα πρέπει... Θα ευδοκιμήσουν μάλιστα, κάποια επαγγέλματα θα ευδοκιμήσουν και ένα από αυτά τα επαγγέλματα που θα ευδοκιμήσεις στο μέλλον είναι να ελέγχετε εσείς την τεχνητή νοημοσύνη. Η τεχνητή νοημοσύνη κάνει λάθη και πρέπει να βρεθούν άτομα τα οποία θα μπορούν να εκπαιδεύσουν την τεχνητή νοημοσύνη, η οποία είναι ασταμάτητη και είναι το μέλλον, στο να μην κάνει λάθη. Επίσης θα δοκιμήσουν άλλα επαγγέλματα πιο χειρονακτικά, έτσι. Δεν σας το λέω να γίνετε υδραυλική ή να γίνετε, ξέρω εγώ, ηλεκτρολόγοι, αλλά αυτοί όμως που θα κάνουν αυτό το επάγγελμα θα βγάλουν πάρα πολλά λεφτά στο μέλλον, διότι από τη μία δεν υπάρχουν ούτε ηλεκτρολόγοι ούτε υδραυλικοί, τους ψάχνεις με τον τουφέκι, και στο μέλλον αυτό θα γίνει ακόμα πιο έντονο. Θα μπορούσατε όμως, για παράδειγμα, γίνετε δημοσιογράφοι. Ξέρετε, η δημοσιογραφία μπορεί κάποια να περιοριστεί σε ένα σημείο την τεχνητή νοημοσύνη, να μπορεί δηλαδή η τεχνητή νοημοσύνη να αναμεταδίδει μία είδηση που έχει βγει ήδη έξω. Απ' την άλλη όμως, θα μπορείτε να δημιουργείτε εσείς το δικό σας περιεχόμενο, το οποίο δεν μπορεί να το κάνει η τεχνητή νοημοσύνη, το αποκλειστικό content που λέμε.
1: Τέλος, θα θέλαμε να μας δώσετε και μία συμβουλή.
0: Η συμβουλή είναι αυτή, δηλαδή ξένες γλώσσες πολύ καλά όμως. Αν έχετε τη δυνατότητα να φύγετε κάπου έξω, να ζήσετε για ένα διάστημα στα 18 σας, να δουλέψετε λίγο έξω, να μάθετε περισσότερο τη γλώσσα και να εξοικειωθείτε με την τεχνολογία, αυτός ο συνδυασμός, δηλαδή μιλάω αγγλικά, παίζω στα δάχτυλα τα social media και το YouTube και οτιδήποτε άλλο περιλαμβάνει το ίντερνετ, θα αποκτήσετε μεγάλα εφόδια. Δηλαδή, όπου υπάρχουν πολλές δουλειές που θα σας χρειαστούν, αν διαθέτετε εσείς αυτά τα δύο. Συν την εξειδίκευση σε κάποιο αντικείμενο το οποίο θέλετε να σπουδάζετε και σας κεντρίζει το ενδιαφέρον.
1: Άρα, στο μέλλον το AI θα καταλάβει ένα πολύ μεγάλο μέρος της ζωής μας.
0: Το AI θα τα ισοπεδώσει όλα. Πλέον έχω το AI, είναι σαν το δεξί μου χέρι. Του ρίχνω μια δικογραφία μέσα που έχω στην διάθεσή μου και θέλω να μου βγάλει μια περίληψη, γιατί δεν μπορώ να διαβάσω 100 σελίδες. Θα το κάνει. Το έχω τσεκάρει πολλές φορές, το κάνει σωστά. Όμως πάντα πρέπει να το κοιτάς, έτσι, γιατί σίγουρα μπορεί να του ξεφύγει κάτι. Αλλά είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο και θα σας χρειαστεί παντού, ακόμα από το να γράψετε ένα απλό email.
1: Σας ευχαριστούμε θερμά που ανταποκριθήκατε στο αίτημά μας και που μας φιλοξενήσατε στο χώρο εργασίας σας.
0: Εγώ σας ευχαριστώ και σας εύχομαι σε όλους καλή επιτυχία.
2: Allô? Allô? Oui, oui, c'est moi. Ça va? Ok, on peut se rencontrer dans 2 heures. Au même endroit?

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε ακουστεί.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Μέτρα προάλληψη των δασικών πυρκαγιών. Το 90% των δασικών πυρκαγιών προκαλείται από τον άνθρωπο. Οι δασικές πυρκαγιές μπορεί να απειλήσουν τη ζωή και την περιουσία σου.
4: Μία σπίθα αρκεί για να ξεκινήσει μία δασική πυρκαγιά. Προφύλαξε τα δάση με απλές κινήσεις από τον κίνδυνο της φωτιάς.
5: Χρειάζεται μέγιστη προσοχή όταν η ένταση του ανέμου είναι μεγάλη. Κατά την αντιπυρική περίοδο που διαρκεί από την 1η Μαΐου έως την 31η Οκτωβρίου προσχετικά μας.
6: Καθάρισε τακτικά τη στέγη, τις βεράντες και την αυλή σου από ξερά χόρτα, φύλλα, κλαδιά και πευκοβελάνες. Κλάδεις τα ξερά κλαδιά από τα δέντρα και τους στάβλους γύρω από το σπίτι σου σε ασφαλή ακτίνα. Απομάκρυνε έφλεκτα υλικά και εξοπλίσου με πυροσβεστία, δεξαμενή νερού, αντιλία και σωλήνης.
7: Μην πετάς αναμένα τσιγάρα, σκουπίδια και έφλεκτα υλικά στην ύπαιθρο.
8: Μην ανάβεις υπαίθριες ψυσταριές.
9: Μην και σκουπίδια, ξερά χόρτα και κλαδιά.
10: Απόφυγε τις υπαίθριες εργασίες που προκαλούν σπίθες όπως χρήση τροχού, ηλεκτροκόλληση, κάπνισμα μελισσών.
11: Μην οδηγείς και μην σταθμεύεις σε σημεία που υπάρχουν ξερά χόρτα.
12: Ενημερώσου για τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου στο www.civilprotection.gr.
13: Σεβάστε τα απαγορευτικά πρόσβαση σε περιόδους υψηλού κινδύνου.
14: Κάλεστε 119 αμέσως όταν δεις φλόγα, καπνό ή δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει φωτιά.
15: Στο 199 δώσε σαφείς πληροφορίες για την τοποθεσία, την πρόσβαση και τη βλάστηση που καίγεται.
16: Άφησε τις πυροσβεστικές δυνάμεις να κάνουν το έργο τους.
17: Η φωτιά δεν είναι θέαμα, είναι θάνατος. Γίνε θελοντής, ενημερώσου.
18: Για την προστασία των δασών χρειάζονται όλοι. Από εμάς εξαρτάται. Είναι στο χέρι.
19: Ήταν 20 Ιουλίου του 1974, όταν οι σιρήνες πολέμου ήχησαν στις 5:30 το πρωί σε ολόκληρη την Κύπρο. Αυτή η αποφράδα μέρα αποτέλεσε την αρχή της καταστροφής του νησιού.
20: Ο Ραούφ Τεκτάς, με την υποστήριξη της Τουρκίας, ενίσχυσε την πράσινη γραμμή με φυλάκια, απέκοψε κάθε επικοινωνία με τα κατεχόμενα και ανακοίνωσε την πρόθεσή του να ανακηρύξει το ψευδοκράτος.
21: Στις 15 Νοεμβρίου 1983, το τμήμα της Κυπριακής Δημοκρατίας που βρισκόταν υπό τουρκική κατοχή ανακηρύχθηκε αυθαίρετα ανεξάρτητο κράτος.
22: Η τουρκική δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου, όπως αυτό αποκαλείται, είναι ένα παράνομο καθεστώς.
23: Εμείς, οι σημερινές γενιές, για χάρη όλων των συμπατριωτών μας που έχασαν τα σπίτια τους και άφησαν αναμνήσεις και φωτογραφίες μιας ανέμερης εφηβείας, κάπου εκεί θα πρέπει να κάνουμε δικές μας όλες τις εικόνες που δεν ζήσαμε και να φυλάξουμε μέσα μας το χρέος της επιστροφής.
24: European School Radio.
25: Το πρώτο
26: μαθητικό
25: ραδιόφωνο.

0: ESR, live from Greece. This is European School Radio.
1: Να το πεις, μη φοβηθείς.
2: Μορφές βίας υπάρχουν πολλές.
3: Σωματική, λεκτική, ηλεκτρονική, αισθητική, σεξουαλική, κοινωνική, εκφοβισμός με εκβιασμό.
2: Μπορεί να έχεις ασκήσεις και εσύ βία. Μόνο αν το παραδεχτείς μπορείς να λυτρωθείς.
3: Μπορεί να είσαι θύμα βίας. Μίλα γι' αυτό. Στους γονείς, στους εκπαιδευτικούς, στη τηλεφωνική γραμμή για παιδιά και φίλους 116-111.
2: Αν ενώσουμε τις φωνές μας, τότε δεν είμαστε μόνοι.
1: Η βία φέρνει δυστυχία.
2: Μη φοβάσαι, μίλα για αυτά που νιώθεις.
3: Μη στέκεσαι μόνος ή μόνη στη γωνία.
2: Βγες από το σκοτάδι.
3: Έλα στο φως.
1: Όχι στη βία, ναι στη φιλία.
3: Αν είσαι θύμα, μη γίνεις θήτης.
2: Μη κάνεις αυτό που δεν θέλεις να κάνουν σε σένα.
3: Μπορεί να είσαι θύμα βίας. Μίλα γι' αυτό. Στους γονείς, στους εκπαιδευτικούς, στη τηλεφωνική γραμμή για παιδιά και φίβους 116-111.
1: Να το πεις, μη φοβηθείς!
0: ESR, live from Greece. This is European School Radio.
4: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.

Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: ολοκλήτως σκέφτομαι. Μ' αγνώστος δεν εμπλέκομαι. Πεζό, γελώ, εξερευνώ. Με την ασφάλεια οδηγώ.
1: Οδηγώ, οδηγώ.
2: Μυστικά, δεν λέω πουθενά.

Είμαι η Σμαράγδα και είμαι 14 χρονών. Σήμερα βρίσκομαι εδώ για να ακουστεί ένα θέμα το οποίο δεν αφορά λίγους. Αφορά πολλά παιδιά στην

αρχή. Πέρασα ανορεξία. Και σήμερα μπορώ να το πω αυτό δυνατά, όχι γιατί ήταν εύκολο, αλλά γιατί επιβίωσα. Θέλω να πω κάτι που ίσως ακουστεί βαρύ. Αν μπορούσα να γυρίσω το χρόνο πίσω, δεν θα έσβηνα αυτή τη διαδρομή. Όχι γιατί την θέλω, αλλά γιατί μέσα από αυτήν έμαθα ποια είμαι. Έμαθα την αξία μου, έμαθα πόσο ανεκτίμητη είναι η υγεία. Έμαθα ότι είμαι πολύ πιο δυνατή από όσο πίστευα. Πιστεύω ότι αυτή ήταν η δοκιμασία μου από το Θεό. Όχι για να λυγίσω, αλλά για να καταλάβω ότι μπορώ να σταθώ ξανά όρθια. Η εκπομπή αυτή είναι μία συνέντευξη, όχι με κάποιον άλλον, αλλά με τον ίδιο μου τον εαυτό, γιατί κάποιες φορές οι πιο δύσκολες ερωτήσεις είναι αυτές που κάνουμε στον εαυτό μας και οι πιο γενναίες απαντήσεις είναι αυτές που τολμάμε επιτέλους να πούμε δυνατά. Πάμε να ξεκινήσουμε με τις ερωτήσεις. Γιατί αποφάσισες να μιλήσεις γι' αυτό δημόσια? Γιατί αυτό το θέμα δεν αφορά λίγους, αφορά πολύ περισσότερα παιδιά από όσο νομίζουμε. Απλώς δεν μιλούν. Ζούμε σε μια εποχή που η εικόνα μας πολλές φορές μετράει περισσότερο από την αξία μας. Στην εφηβεία αλλάζουμε. Το σώμα μας, το μυαλό μας, ο τρόπος που βλέπουμε τον κόσμο και μέσα σε αυτή τη σύγχυση γεννιέται συχνά μια σκέψη. Δεν είμαι αρκετή και δεν αξίζω τίποτα. Όταν αυτή η σκέψη μένει κρυφή, μεγαλώνει και εγώ ήθελα έστω για λίγο να της ανοίξω το φως. Πώς ξεκινάει μία διατροφική διαταραχή? Δεν ξεκινάει με θόρυβο, αλλά ξεκινάει με ησυχία, με μια μικρή αμφιβολία, με μια ανάγκη για έλεγχο, με την ιδέα ότι αν αλλάξει το σώμα σου, ίσως αλλάξει και το πώς νιώθεις. Σιγά σιγά αυτή η σκέψη γίνεται φωνή και η φωνή γίνεται απαιτητική και σε κυριαρχεί. Σου λέει ότι δεν είσαι ποτέ αρκετή και σε πείθει ότι ο πόνος είναι η απόδειξη δύναμης, αλλά δεν είναι. Ποια στιγμή ένιωσες ότι κάτι δεν πάει καλά? Ήταν οι στιγμές που το σώμα μου άρχισε να μου μιλάει και εγώ δεν μπορούσα να το αγνοήσω. Όταν ζαλιζόμουν τόσο που φοβόμουν να μην πέσω. Όταν δεν είχα δύναμη ούτε να σηκωθώ και να διαβάσω. Όταν κατάλαβα ότι αυτό δεν είναι πειθαρχία, δεν είναι δύναμη, είναι εξάντληση. Αλλά η πραγματική ρογμή ήρθε όταν άκουσα για τη μαμά μου. Όταν μου μίλησαν για το πώς ένιωθε εκείνη, για τον φόβο της, για την αγωνία της, για το πώς με έβλεπε να χάνω τον εαυτό μου και δεν ήξερε πώς να με σώσει. Εκεί κάτι ράγησε μέσα μου. Για πρώτη φορά δεν σκέφτηκα το σώμα μου. Σκέφτηκα ότι δεν είμαι μόνη. Ότι αυτό που περνάω δεν αφορά μόνο εμένα. Ότι ο πόνος μου ακουμπά ανθρώπους που με αγαπούν βαθιά. Και τότε κάτι πολύ σημαντικό. Ότι αν συνεχίσω έτσι, δεν θα χάσω μόνο κιλά. Θα χάσω και ανθρώπους. Θα χάσω στιγμές. Θα χάσω τη ζωή που ακόμη δεν έχω ζήσει. Εκείνη τη μέρα ένιωσα ότι ο Θεός μου έστειλε απεριόριστη δύναμη μέσα μου. Πήρα μια βαθιά ανάσα και μου έστειλε την πρώτη μου αληθινή σκέψη. Θέλω να ζήσω. Και αυτό ήταν το πρώτο βήμα που κατάφερα να κάνω με τη βοήθεια του Θεού. Ξαναβρήκα την πίστη μου, διπλάσια, και σίγουρα γεννήθηκε ο νέος μου εαυτός. Γιατί την λες ξένη φωνή? Γιατί δεν μιλάει με αγάπη, δεν μιλάει με αλήθεια και το μόνο που δεν θέλει είναι το καλό σου. Σου υπόσχεται έλεγχο, αλλά σου παίρνει τη χαρά. Σου υπόσχεται δύναμη, αλλά σου κλέβει τη ζωή. Επίσης, είναι μια φωνή αυστηρή, σκληρή, που δεν σε αφήνει ποτέ να ηρεμήσεις. Σου λέει ότι δεν είσαι αρκετή, ότι πάντα πρέπει να κάνεις κάτι παραπάνω, ότι αν χαλαρώσεις, αν φροντίσεις τον εαυτό σου, τότε αποτυγχάνεις. Το πιο επικίνδυνο είναι ότι μοιάζει οικεία, σχεδόν σαν κολλητή φίλη. Και όταν αρχίζεις να το αντιλαμβάνεσαι αυτό, όταν για πρώτη φορά προσπαθείς να την αμφισβητήσεις, αρχίζει και η ελευθερία. Τι σου έκλειψε περισσότερο αυτή η περίοδος, αυτά τα σχεδόν 3 χρόνια? Μου έκλειψε στιγμές. Στιγμές οικογενειακές, στιγμές με φίλους, στιγμές σχολικές. Απλές στιγμές που τότε δεν καταλάβαινα πόσο πολύτιμες είναι. Γέλια χωρίς δεύτερη σκέψη, παρέες χωρίς άγχος, ηρεμία. Ήμουνα με τους ανθρώπους μου, αλλά δεν ήμουνα πραγματικά εκεί.
το μυαλό μου ήταν συνέχεια αλλού, σε σκέψεις, φόβους, κανόνες που είχα βάλει εγώ στον εαυτό μου. Με απομάκρυνε από ανθρώπους που με αγαπούσαν, όχι γιατί δεν τους ήθελα κοντά μου, αλλά γιατί εγώ δεν μπορούσα να είμαι παρούσα. Και αυτό είναι μια μοναξιά που δεν φαίνεται, μια μοναξιά που την κουβαλάς μέσα σου, ακόμα και όταν γύρω σου υπάρχουν άνθρωποι. Χρειάστηκες βοήθεια από ειδικούς? Ναι, και ήταν απαραίτητη. Στη διαδρομή μου είχα δίπλα μου ψυχολόγο, κοινωνική λειτουργό και διατροφολόγο. Οι ειδικοί προσπαθούσαν να με βάλουν ξανά στο σωστό δρόμο. Να μου δείξουν ότι το σώμα μου δεν είναι εχθρός. Ότι το φαγητό είναι κάτι που μας κρατάει στη ζωή και πρέπει να το σεβόμαστε. Χρειάστηκε όμως και ιατρική παρακολούθηση. Έπρεπε να με βλέπει και γυναικολόγος, γιατί το σώμα μου είχε αρχίσει να δείχνει ξεκάθαρα ότι δεν άντεχε άλλο. Ήτανε μια πραγματικότητα που δεν ήθελα να δεχτώ, αλλά ήταν μια αλήθεια που δεν μπορούσα πια να αγνοήσω. Και μέσα σε όλα αυτά υπήρξε και μια βοήθεια που δεν θα ξεχάσω ποτέ. Η αγαπημένη μου καθηγήτρια μου μιλούσε ανοιχτά για το φαγητό, όχι με φωνές, αλλά με αγάπη. Με κοίταζε στα μάτια και μου έλεγε αλήθειες που πονούσαν, γιατί ήθελε να με προστατέψει. Μου έμαθε να αναγνωρίζω τις μικρές νίκες μου, να γράφω κάθε εβδομάδα τι κατάφερα. Αν έφαγα όλα τα γεύματά μου, αν έκανα έστω μια μικρή προσπάθεια. Δεν μου μιλούσε σαν καθηγήτρια, μου μιλούσε σαν άνθρωπος, σαν μαμά, σαν η φωνή που εγώ είχα χάσει μέσα μου. Υπήρξαν στιγμές που δεν άκουγα κανέναν, πήρα λάθος δρόμους, χειροτέρεψα και όλοι φοβήθηκαν για τη ζωή μου πριν φοβηθώ εγώ, μέχρι που μια κουβέντα της με έκανε να καταλάβω κάτι βαθύ, ότι ο πόνος μου δεν ήταν μόνο δικός μου, ότι η μαμά μου πονούσε περισσότερο από όσο άντεχα να φανταστώ. Εκείνη τη στιγμή κάτι άλλαξε μέσα μου. Πιστεύω πως ο Θεός έβαλε όλους αυτούς τους ανθρώπους στο δρόμο μου, όταν εγώ είχα χάσει την πίστη μου και δεν είχα πια δύναμη ούτε να προσευχηθώ, για να μου θυμίσει ότι αξίζω να ζήσω. Αν έστω και ένας άνθρωπος, ακούγοντας αυτή την εκπομπή, νιώσει λίγο λιγότερο μόνος, τότε άξιζε. Και πριν κλείσω, θέλω να θυμάστε κάτι από καρδιάς. Ο Θεός είναι εδώ. Μας βλέπει, μας ακούει και δεν θέλει να πληγώνουμε το σώμα μας και την υγεία μας, γιατί είναι τα δημιουργήματά Του. Μας θέλει υγιείς, δυνατούς και γεμάτους ζωή. Σας ευχαριστώ από καρδιάς που ακούσατε την εκπομπή μου. Ελπίζω να σας άρεσε και πραγματικά εύχομαι να βοήθησα έστω και λίγο κάποιον που βιώνει κάτι αντίστοιχο. Φροντίστε τον εαυτό σας, αγαπήστε το σώμα σας, κανείς δεν θα σας κρίνει γι' αυτό. Και τέλος, μην αφήσετε ποτέ μια ξένη φωνή να σας στερήσει τη ζωή.

0: ESR, live from Greece. This is European School Radio.
1: European School Radio.
2: Το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: Τυχαίο.
2: Δεν νομίζω.
3: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
4: και podcast.
3: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
4: το ταλέντο,
3: τη δημιουργικότητά τους.
4: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
3: Το κάνουν ακουστεί.
4: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
3: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
4: Μαθητικός διαγωνισμός.
5: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.

0: Αγαπητοί μεγάλοι και εσείς μικρά παιδιά που ασχολείστε με τις ηλεκτρονικές συσκευές, κινητό, τάμπλετ, νιντέντο, τηλεόραση.
1: Αν έχετε συχνά πονοκεφάλους.
2: Αν τσούζουν τα μάτια σας ή δακρύζουν χωρίς λόγο.
3: Αν έχετε πόνο στο σώμα, στα χέρια ή στην πλάτη.
4: Τότε ίσως η αιτία για όλα αυτά να είναι η υπερβολική σας ανασχόληση με ηλεκτρονικές συσκευές.
5: Αν πάλι θυμώνετε, φωνάζετε ή πετάτε την ηλεκτρονική σας συσκευή που κρατάτε, όταν σας ζητήσουν να την αφήσετε και να ασχοληθείτε και με κάτι άλλο.
6: Αν έχετε απομακρυνθεί από τους φίλους σας και τους βλέπετε όλο και λιγότερο, όσο και καθόλου, προτιμώντας, αντί να αράξετε μαζί τους, να αράξετε μπροστά σε μια οθόνη.
7: Αν χάνετε την αίσθηση του χρόνου, δηλαδή ξεκινάς να παίζεις πρωί και ξαφνικά καταλαβαίνεις ότι έχει νυχτώσει.
8: Αν είσαι μεγάλη, δείτε την απόδοσή σας στη δουλειά να μειώνεται ή αν παρατηρείτε ότι τα παιδιά σας αδιαφορούν για τα μαθήματά τους ή η επίδοσή τους μειώνεται.
9: Εδώ ότι υπάρχει πρόβλημα και έχει όνομα.
10: Ονομάζεται θυσμός.
4: Η λύση είναι μία και είναι στο χέρι σου.
10: Βγείτε βόλτες στα σοκάκια.
9: Αγκαλιά με φιλαράκια.
10: Τις οθόνες όλες κλειστές.
9: Νικητές έτσι θα βγείτε.
11: Jesus!

0: Μαμά, χρόνια πολλά!
1: Μου αρέσει όταν πηγαίνουμε στη θάλασσα μαζί.
2: Μου αρέσει όταν γελάς επειδή λερώνω τη μύτη με παγωτό.
3: Μου αρέσει όταν παίζουμε επί τραπέζου και με αφήνεις να κερδίζω.
4: Μου αρέσει όταν είμαστε μαζί.
5: Μου αρέσει όταν πηγαίνω βόλτα με σένα κάθε απόγευμα.
6: Μου αρέσει όταν με φυλάς το μάγουλο γλυκά.
7: Μου αρέσει όταν σου κόβω λουλούδια και μου χαμογελάς.
8: Μου αρέσει όταν περνάμε μαζί ωραίες στιγμές.
9: Μου αρέσει όταν τα μάτια σου γυαλίζουν από αγάπη.
10: Μου αρέσει όταν με αγκαλιάζει.
11: Μου αρέσει να σε βοηθάω στη δουλειά για να σε ξεκουράζω.
12: Μου αρέσει όταν μου διαβάζεις παραμύθι πριν κοιμηθώ.
13: Μου αρέσει η μυρωδιά σου.
14: Μου αρέσει όταν βγαίνουμε μαζί και με αγκαλιάζει.
0: Μαμά, χρόνια πολλά, σ' αγαπάω, φιλιά, γεια.
15: Τον ήλιο έχω στην καρδιά, το γέλιο στα χείλη, τη ζεστασιά μες στην ψυχή.
16: Τα καλύτερα ελληνικά και ξένα τραγούδια μόνο στο European School Radio.
17: Όλοι έχουμε τα ίδια δικαιώματα στη ζωή.
18: Πρέπει να σεβόμαστε όλους τους ανθρώπους. Τον 21ο αιώνα δεν πρέπει να υφίσταται ο ρατσισμός.
19: Βάλτε στο μυαλό σας ότι είμαστε όλοι ίδιοι.
20: Αγάπα τον εαυτό σου και τους άλλους με τις ιδιαιτερότητες.
21: Να μην κοροϊδεύουμε τους ανθρώπους που είναι διαφορετικοί.
22: Σημαντικό ανθρώπινο δικαίωμα είναι η πρόσβαση παντού.
23: Είμαι κι εγώ εδώ.
24: Είμαι κι εγώ εδώ.
25: Είμαι κι εγώ εδώ.
26: Είμαι κι εγώ εδώ.
27: Είμαι κι εγώ εδώ.
28: Είμαι κι εγώ εδώ.
16: Τα καλύτερα ελληνικά και ξένα τραγούδια μόνο στο European School Radio.
29: Φίλοι και φίλες, είμαι η Δανάη και σας προτείνω τη δράση αντί για το βόλεμα και τον καναπέ. Το βόλεμα είναι εύκολο. Δεν προκαλεί γρατσουνιές ή χτυπήματα. Δεν κάνεις πράξεις, δεν κάνεις λάθη. Γενικά δεν κάνεις. Όμως είναι λογικό. Αν δεν κάνεις τίποτε, δεν κάνεις λάθη. Τελικά όμως δεν κάνεις τίποτα. Συμφωνεί, Σοφία?
30: Συμφωνώ. Βολευόμαστε σε κάτι. Ακόμη και αν δεν είναι στα μέτρα μας ή δεν ήταν ποτέ η επιθυμία μας. Μετά είναι πολύ δύσκολο να ξεβολευτούμε. Και ας μην χωράμε. Συνηθίσαμε. Τι πιστεύεις, Στέλια?
31: Πιστεύω πως υπάρχει μια μεγάλη διαφοροποίηση. Συχνά αδύσληπτη, ανάμεσα στο ζω και στο υπάρχω. Ζωή δεν είναι απλώς να υπάρχεις. Είναι να πετυχαίνεις και να αποτυχαίνεις. Είναι να γελάς και να κλαις, να επικοινωνείς, να ζεις. Ξέρετε, όλοι θα πεθάνουμε κάποτε, αλλά λίγοι θα έχουμε ζήσει πραγματικά.
30: Πόσο ζηλεύω τις πέστροφες που δεν λογαριάζουν την ορμή του νερού και κολυμπούν κόντρα στο ρεύμα. Δύσκολο, μα αξίζει. Γιατί?
31: Γιατί όποιος φοβάται να υποφέρει, υποφέρει ήδη από αυτό που φοβάται. Έτσι δεν είναι, Αντωνία?
32: Έτσι είναι. Δεν θα νιώσεις ποτέ την αίσθηση του να πετάς, διότι φοβάσαι μήπως πέσεις. Και αν πέσεις, να ξέρεις πως αποτυχία δεν είναι να πέφτεις. Είναι να μη σηκώνεσαι.
33: Μουσική.
32: βρέχει με απόλυτη ειλικρίνεια. Άρα δεν είναι φήμη ο ουρανός. Υπάρχει. Και δεν είναι το χώμα η μόνη λύση, όπως ισχυρίζεται ο κάθε τεμπέλης νεκρός.

0: European School Radio. Εδώ η φωνή των μαθητών ακούγεται δυνατά.
1: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.

στην καθημερινότητά μας υπάρχουν πολλά πράγματα που μας βοηθούν. Ένα από αυτά είναι και το κινητό τηλέφωνο.

Σε αυτό το podcast το κινητό μας μιλάει και μας θυμίζει πότε μας χρειάζεται και πότε πρέπει να το αφήνουμε στην άκρη.

Γεια σου, είμαι ένα κινητό τηλέφωνο. Μου αρέσει να βοηθάω, αλλά κουράζομαι όταν με κρατάνε συνέχεια. Δεν είμαι κακό, αλλά δεν είμαι για όλα.

Μπορώ να βοηθήσω, μπορώ να τηλεφωνώ όταν χρειάζεται. Μπορώ να βοηθήσω σε μια εργασία στο σχολείο. Αλλά στεναχωριέμαι όταν με κρατάτε όλη μέρα, όταν ξεχνάτε το παιχνίδι σας, τους φίλους σας, όταν δεν τρέχετε, δεν παίζετε, δεν μιλάτε και μόνο με κοιτάτε. Δεν είμαι κακό, αλλά δεν είμαι παιχνίδι για μικρά παιδιά. Είμαι για λίγο, όχι για πάντα.

Boa!

0: European School Radio και Ξερό Ψωμί.
1: Young people from all over Europe create original songs
2: and podcasts.
1: They showcase their imagination,
2: talent
1: and creativity.
2: They share ideas and communicate.
1: They make it heard.
2: Be part of the biggest celebration of youth music and journalism.
1: Give your heart to your favorite countries.
2: Student podcast and song contest, make it heard.
3: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
4: Ο κόσμος του διαδικτύου μπορεί να φαίνεται μαγικός, κρύβει ωστόσο πολλούς κινδύνους. Και όταν λέμε κινδύνους, δεν εννοούμε μόνο τους ιούς και τα υπόλοιπα κακόβουλα λογισμικά. Υπάρχουν κίνδυνοι πολύ πιο σοβαροί, που αφορούν τη σωματική και την ψυχική υγεία ενός ανθρώπου, όπως για παράδειγμα την αποπλάνηση ανηλίκων, το cyberbullying, την έκθεση σε κατάλληλο περιεχόμενο και άλλους τέτοιους παρόμοιους κίνδυνους.
5: A few moments later.
6: Μαρία, σήμερα θα βγω.
7: Με ποιον?
6: Με το παιδί που σου είπα ότι γνώρισε στο Data Stranger.
7: Τι? Δεν μπορούσε να βγει με κάποιον που δεν γνωρίζει. Όταν μιλούσε η καθηγήτρια τη πληροφορική στο σχολείο, δεν είχε αυτιά.
6: Όχι, ρε, αφού προσέχω.
7: Πόσο χρονών είναι?
6: Στην ηλικία μα πάνω κάτω.
7: Δεν απάντησε.
6: Το ότι δεν ξέρει την ηλικία κάποιου δεν έχει σημασία. Η αγάπη δεν έχει ηλικία.
7: Χρώμα ματιών?
6: Δεν ανεβάζουμε φωτογραφίε στο διαδίκτυο, Μαρία. Όλοι το ξέρουν αυτό.
7: Καλοκύθια, ξέρει. Θα έρθω κι εγώ μαζί.
6: Δεν χρειάζομαι και δαιμόνα στο ραντεβού μου.
7: Αν δεν έρθω, θα το πω στους γονείς σου.
6: Καλά, εκβιαστή. Μπορείς να με συνοδεύσεις στο σημείο συνάντησης.
8: A few hours later.
7: Όταν φτάνω στο σημείο συνάντησης, βλέπουν το ενδυνάμει ραντεβού στη γωνία του τετραγώνου και φεύγουν. Στο είπα ότι είναι κακή ιδέα.
6: Τι κάνεις έτσι, πού να ξέρω ότι οι πενηντάρδες ψάχνουν αγάπη?
7: Εσύ δεν έλεγες ότι η αγάπη δεν έχει ηλικία?
9: Ντίνο, έλα, μην αργείς.
10: Εμπρός πιστέ μου, Σάντσο, χτύπα αυτό τον κακό γίγαντα.
11: Μα είναι μόνο ένας ανεμόμυλος, αρχοντά μου, Δον Κιχώτη.
10: Τόσο το χειρότερο για αυτόν.
9: Άντε βρε παιδιά, Έλενα.
12: Μα δεν είναι μαγευτική αυτή η μουσική, καλέ μου Κίκνε?
9: Πιόντρ Ιλιτσαϊκόφσκι, καλή μου Έλενα. Πόσο πολύ χαίρομαι που στροβιλίζομαι μαζί σας αυτό το βάλς.
13: Ρε Στέλιο, θα έρθεις επιτέλους.
14: Αχ, πες μου Λίζα, αυτό το χαμόγελό σου κάθε φορά που με βλέπεις, τι να σημαίνει?
9: Άντε βρε παιδιά, θα έρθείτε.
15: Εδώ είμαστε.
14: Ήρθαμε βρε παιδί μου.
15: Φωνάζεις.
9: Λοιπόν, φύγαμε.
11: Για πού?
9: Για Ισπανία δεν λέγαμε.
11: Α, δεν γίνεται, τώρα ήμουν εκεί, με το Δον Κιχώτη.
9: Καλά, τότε πάμε Αγία Πετρούπολη.
12: Παιδί μου, μόλις γύρισα, χόρευα βάλς με τον Κίκνο.
9: Χόρευουν βάλς οι Κίκνοι?
12: Ου, ολόκληρη λίμνη με Κίκνους χορεύανε.
9: Εντάξει. Τότε στο Παρίσι.
14: Πάλι στη Μόνα Λίζα. Κάθε φορά που με βλέπει, χαμογελάει περίεργα.
9: Καλά βρε εσείς. Από πότε προλάβατε και τα κάνατε όλα αυτά τα ταξίδια?
16: Μα με το ίντερνετ.
14: Με το ίντερνετ.
17: Το ίντερνετ όλους μας κινεί.
12: Αλλά η τέχνη με συγκινεί.
18: ESR, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
7: Έλα, εδώ!
19: Πού είσαι?
7: Αχ, δεν μπορώ να σκεφτώ τώρα. Δεν σ' ακούω.
19: Πού να πηγαίνω τώρα?
20: Η

Θέλετε να παίξουμε? Πάμε! Ελάτε, παιδιά! Να φτιάξουμε ένα δεντρόσπιτο. Από εδώ!

0: Για ένα κόσμο
1: ESR,
0: σαν παραμύθι.
1: Το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
2: Την ιστορία του χωριού που τα σύνορα φυλάει, μια ώρα από τα Γιάννενα στα ορεινά κοιτάει.
3: Της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας υπήρξε κέντρο σπουδαίο και σημαντικό που γωνιανεί τώρα Βοστίνα παλιά το όνομά της και γύρω δύο βουνά ολόδικά της.
2: Το Μπόζοβο από τη μια μεριά και η Νεμέτσικα από την άλλη φτιάχνουν το χωριό σαν μια αγκαλιά μεγάλη. Με δριόδασος γεφύρια και του κουβαρά ποτάμι, πρασινά και τοπία δίνουνε χαρά μεγάλη. Εξοκλήσια μονοπάτια και του μπέι το σαράι ήρθε για να μας θυμίσει πως η ιστορία μας κυλάει και ο χρόνος πίσω για τα χωριά μας δεν γυρνάει. Τόπος φιλόξενος αγνός, απρόσιτος και μελαγχολικός. Παιδιά πολλά μεγάλωνε και ακόμα μεγαλώνει. Αυτή είναι η Υπογωνιανή και αυτό είναι το Πογόνι.
3: Αυτή είναι η Υπογωνιανή και αυτό είναι το Πογόνι.

0: Το 2025 ολοκληρώθηκε πριν από λίγες μέρες και μαζί του ολοκληρώθηκε και η πρώτη 25ετία του 21ου αιώνα. Από το 2000 μέχρι σήμερα η μουσική άλλαξε, τα μέσα άλλαξαν, ο τρόπος που ακούμε τραγούδια άλλαξε, κάποια τραγούδια όμως έμειναν. Στο σημερινό podcast θα ταξιδέψουμε στα 10 hits της πρώτης 25ετίας του 21ου αιώνα. Τραγούδια που αγαπήσαμε εμείς αλλά και οι μεγαλύτεροι μας.
1: Για τη δημιουργία αυτού του top 10 ψάξαμε charts, ρωτήσαμε γονείς, ακούσαμε playlist, διαφωνήσαμε, ψηφίσαμε. Παιδιά, ας ξεκινήσουμε με την παρουσίαση των τραγουδιών που σημάδεψαν την πρώτη 25ετία του αιώνα μας.
2: Καλή ιδέα, αντίστροφη μέτρηση και πάμε. Στο νούμερο 10 της λίστας μας βρίσκεται ένα τραγούδι που ακούστηκε παντού, από ραδιόφωνα και σχολικές γιορτές μέχρι playlist κάθε ηλικίας. Το Viva La Vida, τον Coldplay, που κυκλοφόρησε το 2008, έγινε σύμβολο μιας εποχής και περιμένουμε μέχρι και σήμερα να αναγνωρίσουμε από την πρώτη νότα.

ακούστηκε το 2002 δεν ήταν απλώς επιτυχία. Έγινε μήνυμα επιμονής και δύναμης, αγαπημένο τόσο στους νέους όσο και στους μεγαλύτερους. One moment that you capture.

Το νούμερο 8 ανήκει σε ένα τραγούδι που σημάδεψε την pop μουσική των Zeros. Το Umbrella της Rihanna από το 2007 που εμφανίστηκε. Έμεινε στα charts για μήνες και μέχρι σήμερα θεωρείται ένα από τα πιο χαρακτηριστικά

Στο νούμερο 7 βρίσκεται ένα τραγούδι που άλλαξε την pop αισθητική. Το Bad Romance της Lady Gaga, με χρονολογία κυκλοφορίας το 2009, δεν ήταν μόνο μουσική επιτυχία, αλλά και πολιτιστικό φαινόμενο με εικόνα, στυλ και έντονη προσωπικότητα.

Στο νούμερο 6, ένα τραγούδι εντελώς διαφορετικό σε ύφος. Η Adele με το Someone Like You του 2011 απέδειξε ότι ένα απλό συναισθηματικό τραγούδι μπορεί να αγγίξει ανθρώπινα.

το νούμερο 5 μας πηγαίνει στην αρχή του αιώνα. Το In The End των Linkin Park που κυκλοφόρησε το 2000 ένωσε rock και rap και έγινε ύμνος για μια ολόκληρη γενιά εφήβων και όχι μόνο.

Στο νούμερο 4, ένα παγκόσμιο hit που συνδέθηκε με χορό, ρυθμό και πολιτισμική μίξ. Το Lips Don't Lie, το οποίο προκάλεσε μεγάλη εντύπωση το 2006, ακουγόταν παντού και παραμένει μέχρι σήμερα διαχρονικό. No fighting.

Στο νούμερο 2, ένα τραγούδι σύμβολο από το 2008. Το single Ladies της Beyoncé δεν ήταν απλώς επιτυχία, αλλά κομμάτι της pop κουλτούρας με χορογραφία που όλοι αναγνωρίζουν.

στο νούμερο 1. Ένα τραγούδι που συνδέει δύο αιώνες. Το You, Rock My World, τραγούδι του 2001, υπενθυμίζει ότι ο Michael Jackson παρέμεινε σημείο αναφοράς και στον 21ο αιώνα, αγαπημένος σε μικρούς και μεγάλους.

0: Now you're listening to European School Radio, the first student radio.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστεί.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
2: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
3: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
4: Γεια σου, να σε ρωτήσω κάτι. Έχεις σκεφτεί πόσες ώρες την ημέρα σερφάρεις στο ίντερνετ? Μήπως είναι πάρα πολλές. Ξέρεις, ένας από τους κινδύνους που διατρέχουμε ιδιαίτερα εμείς οι νέοι είναι ο αθισμός στο διαδίκτυο. Γι' αυτό βάλε ένα όριο τώρα. Έχεις σκεφτεί ποτέ τα προσωπικά δεδομένα που μοιράζεις στο διαδίκτυο? Να χρησιμοποιήσεις ισχυρούς κωδικούς πρόσβασης, να προσέξεις τους όρους χρήσης που αποδέχεσαι και τι ανεβάζεις. Α, και κάτι τελευταίο. Όλη αυτή τη βία που υπάρχει στα παιχνίδια που παίζεις, μην τη μεταφέρεις και έξω. Η ζωή δεν είναι βίντεο παιχνίδι και εσύ μη χάνεις την ανθρωπιά σου.
5: Οι άνθρωποι πολλές φορές νομίζουν πως επειδή υπάρχουν στη ζωή, αναπνέουν και έχουν μια καθημερινότητα, ότι ζουν κιόλας. Ζω σημαίνει πως νιώθω, αισθάνομαι, αντέχω και ελπίζω. Από τη στιγμή που ένας άνθρωπος γεννιέται μέχρι τη στιγμή που πεθαίνει, ακολουθεί ή φτιάχνει μια πορεία. Το θέμα είναι αν μπορεί αυτό να το καταλάβει και να επιλέξει. Σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της προσωπικότητας ενός παιδιού παίζουν οι γονείς και οι άνθρωποι που έχει επαφή μαζί τους και του δίνουν τα πρώτα πρότυπα και τις αξίες. Χωρίς αυτό να σημαίνει πως ο άνθρωπος δεν μπορεί να βελτιωθεί και πως αν έχει δύσκολα παιδικά χρόνια, έχει καταδικάσει και τα υπόλοιπα χρόνια της ζωής του.
6: Ο άνθρωπος διαμορφώνει η προσωπικότητα μέχρι το τέλος της ζωής του. Το σημαντικό είναι να υπάρχει αυτογνωσία έτσι ώστε να μπορεί να γνωρίζει τις πραγματικές του επιθυμίες, τα αληθινά του θέλω και να έχει αυτοπεποίθηση πραγματοποιώντας τις επιλογές του σε ισορροπία της λογικής και του συναισθήματος. Να μην φοβάται να κάνει λάθη και αν κάνει να μαθαίνει μέσα από αυτά. Κάθε λάθος έχει κάποιο κόστος ψυχολογικό ή υλικό, όμως η εμπειρία που μας δίνει είναι μεγάλη και αν δεν τολμούσαμε δεν θα είχαμε νιώσει, ζήσει, αισθανθεί. Το παρελθόν μας δεν μπορούμε να το αλλάξουμε, μπορούμε να φτιάξουμε όμως το παρόν και το μέλλον. Είναι πολύ σημαντικό κάθε άνθρωπος να ψάξει πραγματικά μέσα του, να δει τις πραγματικές του ανάγκες και τι πραγματικά τον κάνει ευτυχισμένο και να παλέψει με ό,τι εμπόδια έχει για να καταφέρει να γίνει πραγματικά ευτυχισμένος.
7: Τυχεροί αυτοί που ερωτεύτηκαν. Πόνεσαν, έκλαψαν, ένιωσαν ανάμεικτα συναισθήματα, έντονα ακόμη και αν το τέλος δεν ήταν το επιθυμητό. Οι άνθρωποι φοβούνται να ζήσουν, φοβούνται να νιώσουν και καταλήγουν να μην ζουν. Είμαστε φτιαγμένοι όμως να νιώθουμε και να αισθανόμαστε, αλλιώς θα είμαστε προγραμματισμένες μηχανές. Αφού λοιπόν έχουμε αισθήματα και συναισθήματα, γιατί να τα πιέζουμε μέσα μας και να υποφέρουμε από αυτά? Έτσι κι αλλιώς και ο πόνος και η θλίψη και η απογοήτευση έρχονται ακόμη και αν εμείς δεν τα καλέσουμε μέσα από τις επιλογές μας. Οπότε όσο και να φοβόμαστε μήπως πληγωθούμε, ίσως συμβεί ακόμη και αν ακολουθήσουμε την πορεία της ζωής. Αναπόφευκτα λοιπόν αισθανόμαστε. Τι πιο όμορφο για εμάς να οδηγούμε εμείς στο τιμόνι της δικής μας ζωής μέσα από τις επιθυμίες και τις επιλογές μας.
0: Now you're listening to European School Radio, the first student radio.
8: Επικοινωνία.
9: Communication.
10: Communication.
11: Communication.
12: Πώς επικοινωνείς? Βήκαμε communication.
13: Το κομμουνίκωμα.
14: Χρησιμοποιώ το κινητό μου και το ίντερνετ. Ζητήλισε μου portable και je serve sur l'internet. I use my cell phone and the internet.
15: Quels réseaux sociaux tu utilises?
16: Which social media do you use to communicate?
17: Welche social media benutzt du um zu kommunizieren?
18: Instagram, Facebook,
19: Snapchat, Twitter,
20: Skype, Viber,
21: Hangout.
22: Γιατί χρησιμοποιείς τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης?
23: Why do you use them?
24: Pourquoi tu utilises les réseaux sociaux?
25: Warum benutzt du sie?
26: Στέλνω μηνύματα στους φίλους μου.
27: I watch videos.
28: Je parle avec mes amis.
29: Ich mache Fotos.
30: Ποια είναι η γνώμη σου?
31: What's your opinion?
32: Και λέτε να βγει.
33: Was glaubst du dafür?
34: Il faut pas donner de données personnelles.
35: Πιστεύω πως οι πραγματικοί μου φίλοι δεν είναι στο ίντερνετ, αλλά στην πραγματική ζωή.
36: J'ai beaucoup d'amis sur Facebook, mais ils ne sont pas mes vrais amis.
14: Πώς πρέπει να χρησιμοποιούμε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης? How must we use the social media? Comment faut-il utiliser les réseaux sociaux?
0: Ne donne pas de données personnelles sur Internet.
1: Αν κάποιος σε παρενοχλεί στο ίντερνετ, δεν τα βοηθάει από έναν καθηγητή από τους γονείς σου.
2: Be more sociable.
3: Μην παραμελείς τα μαθήματά σου.
4: Λέω να έχετε φρόντι κέννη.
5: Il faut mettre des limites au temps consacré sur Internet.
6: Χρησιμοποίησε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης υπεύθυνα.
7: Now you're listening to European School Radio, the first student radio.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Καλημέρα σας. Στο πλαίσιο του σχολικού ραδιοφώνου και μαθητικού διαγωνισμού «Κάντο να ακουστεί», έχουμε την ιδιαίτερη τιμή να φιλοξενούμε σήμερα την κυρία Αγλαία Πισή, μητέρα του σπουδαίου Κύπριου μουσικοσυνθέτη Στέγιου Πισή. Η ζωή και το έργο του Στέγιου Πισή αποτελούν ένα ζωντανό παράδειγμα δύναμης ψυχής, δημιουργικότητας και αξιοπρέπειας μέσα σε συνθήκες σοβαρής και μακροχρόνιας ασθένειας. Μέσα από τη μαρτυρία της μητέρας του, επιχειρούμε να προσεγγίσουμε το δύσκολο και ευαίσθητο θέμα της ευθανασίας όχι μόνο θεωρητικά, αλλά κυρίως ανθρώπινα. Κυρία Πισή, καλημέρα σας. Σας ευχαριστούμε θερμά που είστε σήμερα μαζί μας. Θα θέλαμε με την έναρξη της παρούσας συνέντευξης να γνωρίσουμε το Στέγιον ως άνθρωπο και ως παιδί μέσα στην οικογένεια. Θα μπορούσατε να μας παρουσιάσετε το Στέγιο και το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε?
2: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ομολογώ ότι μου είναι πολύ δύσκολο να περιγράψω τον Στέλιο και να δώσω με λίγα λόγια την προσωπικότητά του, όμως θα προσπαθήσω. Ήταν ένα χαριτωμένο παιδί, ευγενικό, φρόνιμο, βολικό, από τα πρώτα του χρόνια. Η πορεία της ασθένειας ήταν στα 10 του χρόνια κάθισε σε τροχοκάθισμα. Στα 20 περίπου χρόνια οι δύσπνιες μας έκαναν να χρειαστούμε αναπνευστήρα, λίγες ώρες στην αρχή, αλλά στα 26 του χρόνια αναπνευστήρας με μάσκα στο πρόσωπο, 24 ώρες το 24ωρο. Στα 33 χρόνια δεν μπορούσε ούτε και με αυτή τη μάσκα να αναπνέει και χρειάστηκε τραχεοστομία. Και ο Στέλιος μας έφυγε στα 48 του χρόνια. Ο Θεός μας το χάρισε πολύ περισσότερο από όσο πρόβλεπαν οι γιατροί. Δόξα τω Θεώ.
1: Η διάγνωση μιας σοβαρής μη αναστρέψιμης ασθένειας αλλάζει τα πάντα. Πώς βιώσατε ως μητέρα την πορεία της ζωής του Στέγιου από τη στιγμή της διάγνωσης μέχρι και την κοίμησή του? Ποιες ήταν οι μεγαλύτερες δυσκολίες και οι μικρές νίκες στην καθημερινότητά σας?
2: Ο πόνος ήταν βαθύτατος. Είναι πολύ δύσκολο να γνωρίζεις όλα τα στάδια της ασθένειας από την αρχή, την επιδείνωσή της, την τραγική κατάληξη. Έπρεπε όμως να το αντιμετωπίσουμε. Έτσι, με το σύζυγό μου παλέψαμε να δώσουμε στα παιδιά μας, στο Στέλιο

0: φορές που δεν μπορείς να σταθείς και του λες «Θεέ μου, κράτα με».
1: Πολλοί συζητούν για την ανυπαρξία ποιότητας ζωής όταν υπάρχει μια σοβαρή και ανίατη ασθένεια. Ποια είναι η θέση σας και τι σημαίνει για εσάς αξιοπρεπή ζωή?
0: Πιστεύω ότι η ποιότητα ζωής δεν μετριέται μόνο με τη λειτουργικότητα του σώματος, αλλά με το νόημα που δίνει ο άνθρωπος στη ζωή του, με την αγάπη, με τη δημιουργία, την προσφορά και με την σκέψη ότι ο πόνος είναι μεν συμμετοχή, να πω, στη Σταύρωση, αλλά δεν είναι το τέλος. Είναι πορεία προς την Ανάσταση.
1: Παρά τις τεράστιες δυσκολίες, ο Στέλιος συνέχισε να δημιουργεί, να προσφέρει και να ελπίζει. Ποια πιστεύετε ότι ήταν η βαθύτερη πηγή αυτής της δύναμης?
0: Ανεπιφύλακτα λέω, ήταν η πίστη του και η αγάπη του στο Θεό. Από εκεί αντλούσε τη δύναμη και η συμμετοχή του στα μυστήρια της Εκκλησίας, εξομολόγηση, Θεία Κοινωνία κάθε Κυριακή. Επίσης, οφείλεται στην αγάπη, τη στήριξη, τη συμπαράσταση της οικογένειας, αλλά ειδικά για το Στέλιο και κάτι άλλο, η επιθυμία του η μεγάλη να χρησιμοποιήσει το ταλέντο που του έδωσε ο Θεός, το μουσικό ταλέντο, για να προσφέρει στους συνανθρώπους του. Μέχρι την τελευταία στιγμή προσπαθούσε να τελειώσει πράγματα για να βοηθήσει. Ήταν γι' αυτό.
1: Το θέμα που συζητάμε σήμερα είναι η ευθανασία. Εσείς που ζήσατε από κοντά τον αγώνα του παιδιού σας, που έπασχε από σοβαρή εξαντλητική ασθένεια, πώς αντιμετωπίζετε αυτό το ζήτημα?
0: Πιστεύω ότι η ζωή είναι θείο δώρο που μας χαρίστηκε για να την αξιοποιήσουμε και χρησιμοποιώντας όλες τις δυνάμεις μας να καταξιωθούμε ως άνθρωποι. Έχει όμως αρχή και τέλος η ζωή και αυτά τα ορίζει ο Θεός και ο άνθρωπος καλείται να σταθεί απέναντι στον πόνο και την ασθένεια με πίστη, με υπομονή, με ελπίδα, εμπιστοσύνη στο Θεό και όχι να προκαλέσει το τέλος. Ο Στέλιος όταν άκουγε για κάποιον που ζητούσε την ευθανασία στενοχωριόταν πάντα και έλεγε «Η ζωή είναι δώρο του Θεού, 43 χρόνια έφυγε στα 48 του, τα 43 ήταν η ασθένεια, τόσο δύσκολος ο αγώνας του, ποτέ δεν ήρθε στο νου του κάτι τέτοιο, στον χωριόταν όταν, όπως το είπα, άκουγε για άλλους, παρόλο που θα μπορούσε να πει σβήστε τον αναπνευστήρα, ένα κουμπί είναι, υποφέρω τόσα χρόνια, ποτέ και έλεγε ευχαριστώ τον Θεό που μου έδωσε παράταση και μου ξανάδωσε να τελειώσω αυτά που έχω να κάνω σε αυτή τη ζωή. Πιστεύω στην ανακουφιστική φροντίδα, στην υπομονή, την ελπίδα, την προσευχή, αφήνοντας την ώρα του τέλους στο Θεό.
1: Αν ο Στέλιος μπορούσε να απευθυνθεί σήμερα στους μαθητές που παρακολουθούν αυτή τη συνέντευξη, ποιο πιστεύετε ότι θα ήταν το βασικό του μήνυμα?
0: Ο Στέλιος πολλές φορές έστειλε μηνύματα σε σχολεία, γιατί έρχονταν πολλοί μαθητές με τους καθηγητές τους. Θα ήθελα να μου επιτρέψετε, έχω ένα μήνυμα που είναι πολύ όμορφο, κάνει και για τους μαθητές που θα ακούσουν αυτή τη συνέντευξη. Στους μαθητές στέλνω την αγάπη μου και έχω ένα μήνυμα για αυτούς. Να είσαστε αγωνιστές στη ζωή, ποτέ να μην φοβηθείτε τις δυσκολίες και τις αντίξωες συνθήκες που θα συναντήσετε στην πορεία σας. Όλα μπορείτε να τα επιτρέψετε.

0: πετύχετε με τη βοήθεια του Θεού, αν παλέψετε γενναία, να βάζετε στόχους ευγενικούς και να αγωνίζεστε για την υλοποίησή τους. Να έχετε πίστη και απόλυτη εμπιστοσύνη στο Θεό. Είναι δίπλα σας. Μην αφήσετε κανένα πρόβλημα ή εμπόδιο να ανακόψει το δρόμο σας και να μειώσει την αγωνιστικότητά σας. Ποτέ μην χάσετε την ελπίδα σας. Και στα πολύ δύσκολα και στον αφόρητο πόνο, υπομονή και προσευχή. Η ζωή έχει νόημα αν αγωνιζόμαστε να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι και να βελτιώσουμε τον κόσμο γύρω μας. Σας αγαπώ και προσεύχομαι για σας. Αυθεντικό δικό του μήνυμα.
1: Κυρία Πισή, σας ευχαριστούμε ειλικρινά για τον χρόνο σας και για όσα μοιραστείτε.

0: ακούμε, βρε παιδιά!
1: Α, Βιβάλντι! Την Άνοιξη!
0: Μόνο! Άκου European School Radio 24 ώρες 24 ώρο και τις 4 εποχές!

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Αν κάτι σε ενοχλήσει ή σε παρενοχλήσει, άμεση βοήθεια πρέπει να ζητήσεις.
4: Μη σερφάρεις ώρες πολλές, να σερφάρεις ώρες στες.
5: Μην ανεβάζεις φωτογραφίες ούτε προσωπικές πληροφορίες για να είσαι πάντα ασφαλής και ευτυχής.
6: Άγνωστα μηνύματα πάντα να διαγράφεις, φίλτρα ειδικά παντού πρέπει να βάλεις.
7: Σερφαρέ το, κλικαρέ το, αλλά πρώτα έλεγξέ το.
8: Στο διαδίκτυο κάτι να συμβεί στους γονείς μου το αναφέρω για να μην υποφέρω.
9: Κάντε την ασφάλεια διαδικτύου προτεραιότητα για να είστε ποιότητα.
10: Ισχυρός κωδικός πρώτου δημοτικού σχολείου Φλόρνας.
11: Πώς καταλαβαίνεις ότι κάποιος έχει κακές προθέσεις ή είναι απλά φιλικός?
12: Άκου μερικές φράσεις που σε περίπτωση που τις διαβάσεις θα πρέπει να είσαι πολύ πολύ προσεκτικός.
13: Στείλε μου DM.
14: Είσαι μόνη.
15: Στείλε μου μια φωτογραφία σου.
16: Φαίνεσαι λυπημένος. Τι σε προβληματίζει?
17: Ξέρω έναν τρόπο που μπορείς να κερδίσεις χρήματα πολύ γρήγορα.
18: Ποιο είναι το τηλέφωνό σου?
19: Σ' αγαπώ.
20: Εάν δεν κάνεις αυτό που σου ζητάω, θα δείξεις όλες τις φωτογραφίες που μου έστειλες.
21: Πρόσεχε, σε περίπτωση που ενσταθείς άβολα, κάνε blog και report.
22: Στο διαδίκτυο λέμε ναι, αλλά με ασφάλεια.
23: Εκπαιδευτήρια Θεοδωρόπουλου.
24: ESR, European School Radio, our lovely radio.

0: ESR, European School Radio, our lovely radio.
1: Καλημέρα, πώς σε λένε?
2: Αμπτούλ.
1: Από πού είσαι, Αμπτούλ?
2: Αμπτούλ από Πακιστάν.
1: Μουσουλμάνος είσαι?
2: Ναι, Αμπτούλ Μουσουλμάνο.
1: Πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα-πα. Γνωρίζοντας τον κόσμο, ίσως δεν θα υπήρχαν τέτοια φαινόμενα. Τι κρύβουν οι μακρινοί από εμάς πολιτισμοί? Ταξιδεύοντας, ίσως καταφέρουμε να έρθουμε σε επαφή με την ουσία του πλανήτη και των ανθρώπων.

0: Η ομάδα των πιλότων έρχεται δυναμικά και στο παρθενικό της ταξίδι στο ραδιόφωνο σας ζητά να δέσετε σφιχτά τις ζώνες σας και να ετοιμαστείτε για το ταξίδι ανά τον κόσμο. Μόλις ξεκίνησε!
1: Φρένο στο ρατσισμό. Γιατί είμαστε όλοι ίσοι, είμαστε όλοι άνθρωποι. Γιατί ο άνθρωπος είναι και ο αλλοεθνής και ο αλλόθρησκος και αυτός που μπορεί να έχει άλλο χρώμα και αυτός που ανήκει στο αντίθετο φύλλο και αυτός που έχει κατώτερη νοημοσύνη και αυτός που μπορεί να έχει κάποια αναπηρία και αυτός που έχει λιγότερα χρήματα ή υλικά αγαθά από εμάς. Γιατί όλοι μας είμαστε ίσοι, όλοι μας είμαστε άνθρωποι.
2: ESR, European School Radio, our lovely radio.
3: Ακούτε τη μουσική ζώνη, breakfast.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Δεν είναι ατύχημα, είναι η ώρα της κρίσης. 50 ψυχές ζητάνε απαντήσεις. Μια διαδρομή ρουτίνα, μια επιστροφή στο σπίτι. Έγινε μαύρη είδηση χωρίς κανένα θήτη. Στα τέμπη μοίρα χτύπησε με μίσος και μανία. Το μαύρο πέπλο απλώθηκε, έγινε τραγωδία. Τα κινητά ανάβουν, μα η οθόνη μένει κρύα. Η φράση «μάμα, έρχομαι» χωρίς καμιά ουσία. Δύο τρένα που ταξίδευαν πάνω στην ίδια ευθεία βρισκόνται ξαφνικά σε μια τυφλή πορεία. Η μοίρα στην ενέδρα, η σύγκρουση σφοδρή. Και σβήνουν τα χαμόγελα μέσα σε μια στιγμή.
2: Κραυγής για οξυγόνο βγαίνουν μέσα από τα συντρίμια. Ροές παραδομένες, τα σιδερένια γκρίνια. Και μέσα από το βαγόνι, μια φράση σαν γροθιά. Βοήθεια, βοήθεια, ραγίζει την καρδιά. Σιδέρο παγωμένο και από πάνω του καπνός. Και ο τρόμος κάνει κύκλους, σαν φτερό το Θεός. Εσάς το χάος ακούγεται και εγώ σε αγαπώ. Και

0: Κλεισίματα στα σκύλες, αρχιά χωρίς υπογραφή. Ασφάλωστο περίπου κι η ζωή σαν να μονή. Μας λένε ήταν λάθος και μετά προσωπή. Μα ο λάθος που επαναλαμβάνεται το λες και επιλογή. Και από τότε μας τυχιώνει, το πάμε και όπου βγει. Μια τάκα τραγική διφευγαμένη από τη ζωή.
1: Πάμε και όπου βγει, μεγάλη ηρωνία. Σε μια χώρα που ευθύνη είναι ακόμη ουτοπία. Πάμε και όπου βγει, όχι τέλος ενοχή. Χρειάζεται δικαίωση, όχι άλλη υπομονή.
0: Οι λέξεις βγαίνουνε δειλές, σαν βήματα στο χιόνι. Στα μάτια των ανθρώπων, ο πόλος μας ενώνει. Μας θέλουν σιωπηλούς, να σκύψουμε κεφάλι. Μα θα φάει μίγα σίδερο και το κουνί πιατσάλι. Στις πλατείες και στους δρόμους, όλη η χώρα αγρυπνά. Για εγκλήματα και λάθη που σκοτώσαν τα παιδιά. Και δεν ζητάμε θαύματα, ζητάμε το απλό. Να μην βαφτίζεις τύχη το προβλέψιμο κακό.
1: Να μετράει η ευθύνη, όχι μόστρα ή καλή. Μην γίνει καθημερινό το πάμε και που βγει. Κι αν τους χαλάει η αλήθεια, ας πονέσει πιο πολύ. Η σιωπή έγινε.

0: όχι άλλη υπομονή. Πάμε και όπου βγει. Τι έγινε στάχτη, πλάχτη, τώρα γίνεται κραυγή. Όχι, όχι άλλη υπομονή. Πάμε και όπου βγει. Πάμε και όπου βγει. Πάμε και όπου βγει.
1: Κι αν ρωτάς γιατί φωνάζω, θα απαντήσω με οργή.
0: Γιατί κάποτε δεν άκουσαν και ελπίδα έχει χαθεί.
1: Θα φωνάζω η ασφάλεια να μην είναι απλώς μια λέξη.
0: Και δικαίωση σαν ήλιος μες το άδικο να φέξει.
1: Να μπορέσει να παλύνει τον αφόλητο τον πόνο.
0: Και να βρει ο κόσμος πάλι το χαμένο οξυγόνο.
1: Η ασφάλεια να μην είναι απλώς μια λέξη.
0: Το χαμένο οξυγόνο.
2: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: το μυστικό του Σακιδίου, μαθητές και μαθήτρες του σχολείου μας, διαμένουν στα κέντρα υποδοχής και φιλοξενίας στην Κοφίνου, εκεί όπου οι ψυχές βρίσκουν μια σιωπηλή ανάσα από τον κόσμο. Κάθε πόρτα που ανοίγει κρύβει μια υπόσχεση για ζεστασιά, αλλά και τις σκιές των αληθινών τους ιστοριών. Εκεί το φως και το σκοτάδι μοιραζόταν την ίδια στέγη.
1: Γιατί δεν είμαστε πια στο σπίτι μας?
2: Πότε νομίζεις θα επιστρέψουμε?
0: Πού είναι όλοι οι συγγενείς μας και φίλοι μας?
1: Γιατί μένουμε σε αυτό το δωμάτιο?
2: Τι συμβαίνει στο σπίτι μας και στη γειτονιά μας?
0: Γιατί ήρθαμε στην Κύπρο?
1: Θα μάθουμε την ελληνική γλώσσα?
2: Γιατί δεν μπορούμε να βγούμε όποτε θέλουμε?
0: Είστε στεναχωρημένοι που φύγαμε?
1: Γιατί δεν έχουμε παιχνίδια όπως είχαμε πριν?
2: Θα κάνουμε καινούργιους φίλους εδώ?
0: Γιατί μερικές φορές κλαίτε το βράδυ?
1: Μας λείπει η πατρίδα μας.
2: Είμαστε ασφαλείς εδώ?
0: Τι θα κάνετε μπαμπά και μαμά τώρα που δεν έχετε δουλειά?
1: Πότε θα πάμε σε ένα καινούριο σπίτι?
2: Γιατί μας κοιτάνε περίεργα μερικοί άνθρωποι?
0: Θα είμαστε για πάντα έτσι?
1: Θα μπορούμε να ξαναδούμε τους παππούδες μας?
0: Στις άκρες της μνήμης, κάθε ανθρώπινη ιστορία κουβαλά το δικό της βάρος. Κάποιες όμως φέρουν το σημάδι μιας ολόκληρης γεωγραφίας, ενός πολέμου που διέλυσε όχι μόνο πόλεις, αλλά και ψυχές. Σήμερα θα ταξιδέψουμε.

0: ασφαλές καταφύγιο χιλιάδων ανθρώπων. Δεν γνωρίσαμε ποτέ την πατρίδα των γονιών μας. Γονείς που κουβαλούν την ανάμνηση ενός σπιτιού που δεν υπάρχει πια.
1: Κάθε πτυχή μιας σκηνής, κάθε ραγισμένο παράθυρο ενός κοντέινερ, κρύβει μέσα της ιστορίας απώλειας, θάρρος και μια διαρκή αναζήτηση για κάτι που να μοιάζει με ζωή.
0: Ο Μοχάμετ είναι ένας από αυτούς τους ανθρώπους. Έφυγε από τη Δαμασκό στα 8 του. Τώρα, στα 12, ζει σε έναν προσωρινό οικισμό. Τον ρωτήσαμε τι θυμάται περισσότερο από τη ζωή του πριν.
2: Θυμάμαι το άρωμα του γιασμιού στην αυλή μας το βράδυ. Ήταν το αγαπημένο της μητέρας μου. Θυμάμαι τα γέγια των παιδιών στην πλατή. Τώρα, εδώ τα παιδιά γελούν. Ναι, αλλά το άρωμα του γιασμιού δεν υπάρχει. Μόνο η σκόνη.
1: Η σκόνη που καλύπτει τα πάντα. Τις σκηνές, τις αναμνήσεις, ίσως και την ελπίδα.
0: Το δυσκολότερο είναι η αίσθηση ότι είσαι αερούμενος. Δεν ανήκεις εδώ, αλλά δεν μπορείς να επιστρέψεις εκεί. Κάθε μέρα είναι ίδια και οι νύχτες είναι γεμάτες με όνειρα που σε ξυπνούν και σε αφήνουν με ένα βάρος στην καρδιά. Ονειρεύομαι το σπίτι μου, τον πατέρα μου. Ονειρεύομαι το μέλλον που είχα πριν.
2: Ένα μέλλον που χάθηκε ανάμεσα στις σφαίρες και τις εκρήξεις. Μια ζωή που διακόπηκε απότομα.
1: Νιώθω σαν ένα βιβλίο που άνοιξε στη μέση. Δεν ξέρω πώς τελειώνει η ιστορία μου.
0: Η μελαγχολία του Μοχάμετ δεν είναι μοναδική. Είναι ο παλμός του κάθε ανθρώπου σε αυτούς τους οικισμούς. Η αβεβαιότητα για το αύριο, ο αγώνας για την επιβίωση, η απουσία αξιοπρέπειας. Όλα αυτά δημιουργούν μια αρρώτατη φυλακή, ακόμα και μέσα στην υποτιθέμενη ελευθερία. Τα παιδιά χάνουν την παιδικότητά τους. Οι ενήλικοι χάνουν την ταυτότητά τους. Και εμείς από την ασφάλεια των σπιτιών μας τι βλέπουμε? Αριθμούς? Εικόνα σε μια οθόνη? Ή μήπως μπορούμε να ακούσουμε έστω για λίγο την ηχό αυτών των ιστοριών? Να νιώσουμε τη σιωπή πίσω από τα χαμόγελα, το βάρος πίσω από τα βλέμματα? Κάθε σκηνή, κάθε κοντέινερ είναι ένας μικρός κόσμος. Κάθε άνθρωπος ένα άπειρο συναισθημάτων. Και καθώς η μουσική σβήνει, μας αφήνει με μια αίσθηση, όχι απόγνωσης, αλλά μιας βαθιάς επώδυνης κατανόησης. Της κατανόησης ότι η ζωή συνεχίζεται, αλλά με έναν ανεπανόρθωτο κενό. Ένα κενό που περιμένει ακόμα να γεμίσει, όχι με υποσχέσεις, αλλά με πραγματικές λύσεις και αναγνώριση. Μέχρι τότε οι σκιές παραμένουν. Οι πνοές συνεχίζουν να ψιθυρίζουν στις ιστορίες τους. Καθώς ο ήλιος δει και βάφει με πορτοκαλί τις προσώψεις των σπιτιών, μια αίσθηση βαριά σιωπή απλώνεται.
3: Αυτοί οι οικισμοί φιλοξενίας που κάποτε χτίστηκαν με την υπόσχεση της προσωρινής παρηγορίας και της γρήγορης επιστροφής, έγιναν χωρίς το να καταλάβουν ο μόνιμος τόπος στο παρόν και το μέλλον για τόσους ανθρώπους.
0: Αυτή η αναμονή είναι που κάνει το μέλλον να μοιάζει τόσο αβέβαια, τόσο αχνό.
3: Πώς να ονειρευτεί το αύριο όταν το χθες είναι παγωμένο και το σήμερα είναι ένας μόνιμος συμβιβασμός?

is full of light. When the sun falls in the sea,

0: European School Radio, 24 ώρες μαζί.
1: Καλά, 24 ώρες μαζί θα είμαστε.
2: Young people from all over Europe create original songs
3: and podcasts.
2: They showcase their imagination,
3: talent,
2: and creativity.
3: They share ideas and communicate.
2: They make it heard.
3: Be part of the biggest celebration of youth music and journalism.
2: Give your heart to your favorite countries.
3: Student podcast and song contest, make it heard.
4: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
5: Σε άγνωστο site να μπω χωρίς άδεια από το γονιό?
6: Όχι!
7: Ανεβάζω τίποτα προσωπικό όπως εδώ ή αριθμό?
6: Όχι!
8: Ελέγχω πάντα ό,τι βρω, αν είναι αληθινό?
6: Ναι!
9: Για ασφάλεια στο διαδίκτυο.
10: Σίγμα Τα Φένα, πρώτο δημοτικού σχολείου Φλόρινας.
11: Happy Radio Day!
12: Έφτασε και πάλι η ώρα να χαρούμε όλοι μαζί, να αναπολύσει όλη η χώρα του ραδιοφώνου τη γιορτή.
13: 13 Φεβρουαρίου ορίστηκε η μέρα εκείνη ως παγκόσμια για το μέσο που τόση ευτυχία δίνει. Τόσα χρόνια έχουν περάσει από όταν έχει βρεθεί και είναι εκεί να συντροφεύει σε κάθε δύσκολη στιγμή.
14: Ας ακούσουμε ένα απόσπασμα από το βιβλίο του Γιώργου Χατζηδάκη, «Ο Άγιε Θέρα», εκδόση Πολάρης 2015. Το απόσπασμα αναφέρεται στον Χρήστο Τσιγκυρίδη και για την πρώτη ραδιοφωνική προσπάθεια στην Ελλάδα και Βαλκάνια.
12: Είναι πλέον βεβαιότητα πως το 1928, στην έκθεση Θεσσαλονίκης, πρωτολειτουργήσε ο ραδιοφωνικός σταθμός του Τσιγκυρίδη και αυτή η χρονολογία καθιερώθηκε να θεωρείται η αφετηρία της ραδιοφωνίας στην Ελλάδα καθώς και στα Βαλκάνια. Οι ραδιοφωνικές ανησυχίες του σκαπανέα της ραδιοφωνίας είναι βέβαιο πως άρχισαν νωρίτερα από το 1928. Η λειτουργία του σταθμού του όμως αργότερα.
13: Αξίζει να σημειώσουμε πως η πρώτη εκδοχή για τον εκφωνητή ήταν Λέκτης. Για την προέλευση του πομπού, αφού το συστηματικά ο σκαπανέας της ραδιοφωνίας καταγίνεται με τη λειτουργία ραδιοφωνικού σταθμού, έχουμε μια συνέντευξη του Νίκου Καρμύρη, γιου του εκφωνητή του Τσιγκυρίδιου, δημοσιευμένη στο περιοδικό Ραδιοτηλεόραση, όπου διαβάζουμε τα εξής διαφωτιστικά. Αφού λοιπόν εγκαταστάθηκε μόνιμα στη Θεσσαλονίκη, άρχισε να μελετά τη δημιουργία ενός σταθμού. Το 1928, η Γερμανία αντικαθιστούσε τους παλαιούς σταθμούς της με καινούριους, ισχυρότερους.
14: Αυτούς τους σταθμούς τους αγόρασαν διάφορα μικρά κράτη της Ασίας και της Αφρικής, ενώ η Ελλάδα δεν είχε δικό της ραδιόφωνο. Τότε ακριβώς πήρε ο Τσιγκυρίδης τη μεγάλη απόφαση. Με τα χρήματά του και με υποθήκη το σπίτι του, αγοράζει έναν ραδιοφωνικό σταθμό και τον εγκαθιστά στον χώρο της ΔΕΘ, στο πεδίο του Άριος, δίπλα στην ηλεκτρική εταιρεία. Μαζί έφερε και έναν Γερμανό τεχνικό που εργάστηκε έναν χρόνο περίπου. Ένα δημοσίευμα που υπογράφεται από τον δημοσιογράφο Γιώργο Βυρβιδάκη στο περιοδικό Ραδιοτηλεόραση τον Μάρτιο του 1987, για τα 60 χρόνια της ραδιοφωνικής πρεμιέρας, αναφέρει: «Η πρώτη δοκιμαστική ραδιοφωνική εκπομπή στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια, διάρκειας μισής ώρας περίπου, έγινε στις 25 Μαρτίου 1927 με την ευκαιρία της επαιτίου της Εθναγερσίας. Για την εκπομπή αυτή χρησιμοποιήθηκε από τον Χρήστο Τσιγκυρίδη και τον φίλο του Ηλία Αποστόλου, καθηγητή φυσικών επιστημών, ένας γερμανικός πομπός 200 βάτ».
15: Ήταν ένα μήνυμα για την Παγκόσμια Μέρα Ραδιοφώνου από το Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
16: Ακούστε European School Radio και δώστε δύναμη στη φωνή των μαθητών.
17: Η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ οδηγεί σε κάτι χειρότερο από ένα πονοκέφαλο. Μπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις στο σώμα σας και να σου οδηγεί σε επικίνδυνη συμπεριφορά. Περισσότεροι από 195.000 Ευρωπαίοι πεθαίνουν κάθε χρόνο από υπερκατανάλωση αλκοόλ, ενώ παραμένει η αιτία για το 25% των θανάτων σε άνδρες ηλικίας 15 έως 19 ετών. Κάτι άλλο που είναι σημαντικό να επισημάνουμε είναι τους κινδύνους του να πίνει κάποιος και έπειτα να οδηγεί. Οτιδήποτε περισσότερο από δύο ποτήρια κρασί ή το αντίστοιχό τους, και η αντίληψή μας, η κρίση μας, τα αντανακλαστικά μας, όλα πειράζουν. Το σίγουρο είναι ότι τα ναρκωτικά ασκούν σε πολλούς μία αδιαφιλονίκητη έλξη. Κάποιοι τα βλέπουν σαν έναν τρόπο να ξεφύγουν από την πραγματικότητα. Άλλοι για να ανέβουν ψυχολογικά, ενώ άλλοι για να αισθανθούν δημοφιλείς στην παρέα τους. Όλοι γνωρίζουμε ότι τα ναρκωτικά είναι επικίνδυνα. Υπάρχουν όμως πολλές διαθέσιμες πληροφορίες, κάποιες από τις οποίες είναι αντιφατικές. Είναι κάτι που πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε.

Τα ναρκωτικά και το αλκοόλ θέτουν σε σοβαρό κίνδυνο την υγεία, ιδίως όταν συνδυαστούν. Αφού δεν ξέρετε τι παίρνετε, όταν αγοράζετε ναρκωτικά, στην ουσία παίζετε με την υγεία σας.

0: Ιώδεις μολύσεις σε δέρμα, πνεύμονες και εγκέφαλο, υπατήτιδα και AIDS είναι από τις επιπλοκές που συναντώνται συχνά σε άτομα τα οποία μοιράζονται σύριγγες ή αναπνέουν το ναρκωτικό.
1: Είμαστε η Action Radio του δεύτερου Παγκατερίνης και με αυτό το σποτάκι σας ενημερώσαμε για τους κινδύνους που συνοδεύουν το αλκοόλ και τα ναρκωτικά.

Radio και δώστε δύναμη στη φωνή των μαθητών.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
2: Α, εντάξει, πες το έτσι.

ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: Γεια σας μουσικόφιλοι και μη, καλώς ήρθατε στο podcast μας, η δύναμη της μουσικής. Το podcast που αναλύει το νόημα της ζωής μέσα από τους ρυθμούς, τις μελωδίες και τους στίχους. Σήμερα φεύγουμε από τις φωνές του TikTok και βουτάμε στη μεγάλη δύναμη της μουσικής. Γιατί η μουσική δεν είναι απλά ήχη, είναι συνέστημα, είναι κίνητρο, είναι ιστορία. Μαζί μου η δική μας, που δεν θα μπορούσε να ήταν άλλη από τους συμμαθητές μας.
1: Γεια σας! Και να ξέρετε, η μουσική είναι η μόνη γλώσσα που καταλαβαίνει ακόμα και γείτονάς μου όταν βάζω τέρμα τα μπάσα στις 4 το μεσημέρι.
2: Έχετε παρατηρήσει πόσο γρήγορα αλλάζει η διάθεσή μας? Πόσοι από εσάς βάζετε μουσική όταν είστε λυπημένοι ή όταν θέλετε να χορέψετε? Πόσο ο ρυθμός και η μελωδία, όπως για παράδειγμα οι μείζονες κλίμακες, μας φτιάχνουν τη διάθεση? Οι ελάσσονες μας ηρεμούν ή μας κάνουν να σκεφτούμε?
3: Ναι, άλλη μουσική ακούμε για διάβασμα και συγκέντρωση και άλλη όταν θέλουμε να τρέξουμε. Όταν ακούμε μουσική, ο εγκέφαλος βγάζει ντοπαμίνη.

0: Ακριβώς. Ό,τι θες να νιώσεις, η μουσική το έχει έτοιμο στο ράφι.
1: Πράγματι, η μουσική είναι ηχητικό φάρμακο και μας βοηθάει να βγάλουμε τη σχολική εβδομάδα. Πέρα από το προσωπικό μας soundtrack, έχει αλλάξει τον κόσμο και έχει βοηθήσει και λαούς να βγάλουν αιώνες δύσκολους. Ας δώσουμε το λόγο στον ιστορικό μας.
2: Έτσι είναι, παιδιά. Ας πάμε πίσω στον χρόνο. Ελλάδα. Στην Ελληνική Επανάσταση τα κλέφτικα τραγούδια ήταν το Facebook των επαναστατών. Διηγούνταν ιστορίες ηρωισμού, τιμωρούσαν τους προδότες και κρατούσαν ζωντανή την ελπίδα. Δεν υπήρχε ραδιόφωνο, υπήρχε το τραγούδι.
3: Φανταστείτε, ήταν τα μόνα viral της εποχής.
4: Και δεν χρειαζόταν Wi-Fi.
5: Πέρα από τα κλέφτικα τραγούδια, η ελληνική ιστορία έχει και τα τραγούδια κατά της δικτατορίας. Αυτά ήταν το κρυφό soundtrack του αγώνα για τη δημοκρατία.
3: Οπότε, λες ότι ένα τραγούδι μόνο το κατάφερε να κρατήσει ζωντανή την ελπίδα? Αυτό είναι σαν να έχεις μία εφαρμογή στο κινητό που σου δίνει κουράγιο.
5: Στην διεθνή ιστορία, για παράδειγμα, η Μασαλιότιδα από τραγούδι στρατιωτών του Ρήνου έγινε ο ύμνος της Γαλλικής Επανάστασης. Αυτό και είναι επιτυχία.
6: Όπως για παράδειγμα, τα τραγούδια του 60 και του κινήματος για την

0: Άρα τα τραγούδια αποτελούσαν ηχητική ενίσχυση των αγώνων. Όταν νιώθεις ότι είσαι μόνος, ακούσε ένα τραγούδι και ξέρεις ότι είσαι στις χιλιάδες.
1: Ναι, η μουσική πράγματι μας ενώνει.
2: Εντάξει, η ιστορία μας δίδαξε. Τι γίνεται σήμερα, ποιες είναι οι επαναστάσεις του 21ου αιώνα?
3: Οι σημερινοί καλλιτέχνες μιλούν για την κλιματική αλλαγή, τον ρατσισμό και τα δικαιώματα. Χρησιμοποιούν τα streams και τα likes για να μεταφέρουν πολιτικά και κοινωνικά μηνύματα.
1: Το τραγούδι είναι το πιο εύκολο μέσο για να φτάσει το μήνυμα σε όλο τον κόσμο, ανεξάρτητα από τη γλώσσα. Τα hip-hop και rap τραγούδια συχνά λειτουργούν ως κοινωνική κριτική και η φωνή των μειονοτήτων.
4: Σαν να λέμε, είναι τα νέα κλέφτικα τραγούδια της πόλης.
5: Λοιπόν, είδαμε ότι η μουσική δεν είναι απλά ήχη. Είναι το comfort food του εγκεφάλου. Είναι το μανιφέστο του λαού και είναι η πλατφόρμα για την αλλαγή.
0: Συνεπώς, το μήνυμα ποιο είναι?
6: Το μήνυμα είναι: χρησιμοποιήστε τη μουσική όχι μόνο

0: open up your eyes.
1: Now you're listening to European School Radio, the first student radio.
2: Let me be the love that comes from the sun. Let me be your rainbow right.
3: ESR, live from Greece. This is European School Radio.
4: Και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
5: και podcast.
4: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
5: το ταλέντο,
4: τη δημιουργικότητά τους.
5: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
4: Το κάνουν ακουστεί.
5: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
4: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
5: Μαθητικό διαγωνισμό podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
6: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.

0: Παίζουμε παιχνίδια για την ηλικία μας.
1: Δεν στέλνουμε αρχήμες φωτογραφίες που στεναχωρούν τους άλλους και τους φοβίζουν.
2: Να, είναι επικοινωνούμε στο διαδίκτυο με ανθρώπους που δεν ξέρουμε και να μιλάμε ευγενικά και όμορφα.

0: Ξέρεις που μπορείς να πεις τη γνώμη σου ελεύθερα.
1: Ξέρεις που μπορείς να εκφραστείς σαν μαθητής.
0: Ξέρεις ποιο είναι το καινούριο στέκει των μαθητών.
1: ESR, European School Radio.
0: Το δικό μας web radio.
2: Το ίντερνετ έχει κατακτήσει την καθημερινότητα των παιδιών σε όλο τον κόσμο. Προσοχή όμως, παραπονεύουν πολλοί κίνδυνοι. Πρόσφατες έρευνες στην Ευρώπη επιβεβαιώνουν τους φόβους. 4 στα 10 παιδιά ηλικίας 6 έως 17 ετών αντιμετωπίζουν κίνδυνο online. AVS Media Imagine all the teens. Πάμε!

Δεύτερο συνέδριο ασφαλιστή οργής στο διαδίκτυο που υλοποίησε το αρχηγείο της ελληνικής αστυνομίας έγινε αναφορά στις καταγεγραμμένες συνέπειες του διαδικτυακού εκφοβισμού, κατάθλιψη, μετατραυματικό στρες, ακόμη και χρήση ουσιών.

0: θυμάμαι.
1: Ξέρεις που μπορείς να πεις τη γνώμη σου ελεύθερα?
2: Ξέρεις που μπορείς να εκφραστείς σαν μαθητής?
1: Ξέρεις ποιο είναι το καινούριο στέγητο μαθητών?
2: ESR, European School Radio.
3: Το δικό μας web radio.
4: Χρόνο με το χρόνο, τα ποσοστά του ρατσισμού αυξάνονται με ανησυχητικό ρυθμό. Όλο και περισσότεροι είναι οι άνθρωποι που πέφτουν θύματα μιας τουλάχιστον μορφής ρατσισμού. Ο ρατσισμός δεν γνωρίζει χρώμα, ηλικία, σύνορα. Δυστυχώς, ενώ η ανθρωπότητα ανεβάζει συνεχώς το μορφωτικό και βιωτικό επίπεδο, παράλληλα με τις απαιτήσεις της, ο ρατσισμός παίρνει νέες μορφές και διαστάσεις, τέτοιες δημιουργώντας την ανάγκη της άμεσης αντιμετώπισης.
5: Καταπάτηση ανθρώπινων δικαιωμάτων.
6: Προκατάληψη.
5: Άγνοια και ανοχή.
6: Κοινωνικές ανισότητες.
5: Οικονομική μετανάστευση.
6: Ηθική εξαθλίωση.
5: Υπονόμευση της δημοκρατίας.
6: Απειλή της ειρήνης.
7: Stop!
8: Φτάνει πια!
6: Όλοι μαζί μπορούμε. Δικαίωμα στην παιδεία.
5: Ενημέρωση λαών. Σεβασμός στον συνάνθρωπο.
9: Όχι στο ρατσισμό, από όπου και αν προέρχεται.
10: Και για την πραγματοποίηση αυτού του σκοπού
5: θα πρέπει να εργαστούμε όλοι τόσο σε ατομικό όσο και συλλογικό επίπεδο.
6: Και μην ξεχνάς, ρατσιστής δεν γεννιέσαι.
7: Γίνεσαι!
1: Ξέρεις που μπορείς να πεις τη γνώμη σου ελεύθερα?
2: Ξέρεις που μπορείς να εκφραστείς σαν μαθητής?
1: Ξέρεις ποιο είναι το καινούριο στέγητο μαθητών?
2: ESR, European School Radio.
3: Το δικό μας
11: ακούτε
3: web radio.
11: Ακούτε τη μουσική ζώνη, top up.

ανήκει σε όλους τους μαθητές, είναι εδώ και είναι δίπλα σου.

0: κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
2: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Αχ, έχω πολύ διάβασμα για αύριο και αυτή την εργασία για τη λογοτεχνία. Δεν θα προλάβω. Μήπως να χρησιμοποιήσω AI. Θέλω να κάνω μια σχολική εργασία για τον ερωτόκριτο. Αλλά να μην φαίνεται ότι έχω αντιγράψει.
2: Είναι μια πολύ ωραία ιδέα. Ο ερωτόκριτος του Βιτσέντζου Κορνάρου είναι ένας θησαυρός της ελληνικής λογοτεχνίας. Αν θέλεις, πες μου σε ποια τάξη είσαι για να σε βοηθήσω.
1: Να το κάνω. Δεν έχω πολύ καταλάβει και τι ακριβώς παίζει με την AI. Μήπως να το ψάξω λίγο. Α, νομίζω βρήκα κάτι ενδιαφέρον.
3: Μπορεί άραγε μία μηχανή να καταλάβει τι νιώθουμε. Η τεχνητή νοημοσύνη μας κάνει πιο έξυπνους ή απλά πιο τεμπέληδες. Μας προκαλεί φόβο ή μήπως τελικά δεν χρειάζεται να μας φοβίζει. Αυτό το podcast θα ασχοληθεί με τη τεχνητή νοημοσύνη, προσπαθώντας να απαντήσει σε αυτές τις απορίες, αλλά και σε πολλές άλλες που μπορεί να έχει ένας εύφυγος. Αφού η τεχνητή νοημοσύνη είναι ήδη μέρος της ζωής μας, ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για αυτή ανοιχτά, ειλικρινά και χωρίς φόβο.
4: Πεινάς και χωρίς να πεις κουβέντα, ανοίγεις το κινητό και το πρώτο πράγμα που πετάγεται στο for you σου στο TikTok είναι λαχταριστά φαγητά. Μπαίνεις στα reels στο Instagram, πάλι φαγητό. Στα YouTube Shorts, συνταγή σε 30 δευτερόλεπτα. Ανοίγεις μια εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης. Ρωτάς κάτι απλό και παίρνεις απάντηση αμέσως, χωρίς ghosting. Ανοίγεις Spotify, παίζει τραγούδι που ταιριάζει τέλεια με τη φάση που βρίσκεσαι. Και κάπου εκεί αρχίζεις να σκέφτεσαι, μήπως με παρακολουθεί η AI. Λοιπόν, ας το πούμε απλά. Τεχνητή νοημοσύνη είναι όταν ένας υπολογιστής μαθαίνει από εμάς, λύνει προβλήματα, παίρνει αποφάσεις. Όχι επειδή είναι έξυπνος από μόνος του, αλλά επειδή του έχουμε δώσει άπειρα παραδείγματα. Του δείχνουμε τι βλέπουμε στο TikTok, τι πατάμε στο Instagram, τι ακούμε στο Spotify, τι ψάχνουμε στο Google, τι βλέπουμε μέχρι τέλος στο YouTube και τι κάνουμε skip σε 2 δευτερόλεπτα. Και σιγά σιγά, η AI αρχίζει να καταλαβαίνει μοτίβα. Δεν σκέφτεται όπως εμείς. Δεν έχει συναισθήματα, δεν μας συμπαθεί, δεν μας αντιπαθεί. Απλώς μας υπολογίζει. Και εδώ βρίσκεται το λιγότερο cool κομμάτι. Η τεχνητή νοημοσύνη δεν ξέρει ποιοι ακριβώς είμαστε. Ξέρει όμως τι κάνουμε, τι ώρα μπαίνουμε στο κινητό, πού σταματάμε το scroll, πού πατάμε like και τι αγνοούμε τελείως. Θυμάται κάθε λεπτομέρεια για μας. Και όχι, AI δεν υπάρχει μόνο στα κοινωνικά δίκτυα. Είναι στο Google Maps που μας λέει από πού να πάμε, στο AutoCorrect που μας εκνευρίζει όταν διορθώνει μια λέξη που έχουμε δημιουργήσει για inside joke με την παρέα μας, ακόμη και στο Face ID του κινητού μας. Οπότε η τεχνητή νοημοσύνη δεν ήρθε για να μας αντικαταστήσει, αλλά να μας παρατηρήσει, να μας διευκολύνει και καμιά φορά να μας παρασύρει.

0: τέχνη μπορεί να βοηθήσει στις σχολικές ασκήσεις και εργασίες, αρκεί να τη χρησιμοποιούμε με όρια, ως ένα εργαλείο καθοδήγησης και όχι αντιγραφής. Όμως, η AI δεν υπάρχει μόνο για να λύνει τις ασκήσεις μας, είναι ένα πολυεργαλείο που μπορεί να κάνει την καθημερινότητά μας πιο εύκολη και ενδιαφέρουσα. Για παράδειγμα, μπορούμε να εξασκηθούμε σε όποια γλώσσα θέλουμε, να φτιάξουμε μουσική, βίντεο και σχέδια που πριν έμοιαζαν ακατόρθωτα, να βρίσκουμε γρήγορα πληροφορίες, να ξεχωρίζουμε τι είναι σημαντικό μέσα στο χάος του διαδικτύου και φυσικά να μαθαίνουμε χωρίς εμπόδια και σύμφωνα με τις ανάγκες μας.
1: Η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης έχει όμως και την αρνητική της πλευρά. Η αυτοματοποίηση μπορεί να οδηγήσει σε κατάργηση θέσεων εργασίας. Η AI, για παράδειγμα, εκπαιδεύεται πάνω στις ζωές και τα ταλέντα καλλιτεχνών, προσφέροντας στους χρήστες μια ευθυνή απομίμηση του προσωπικού στυλ των καλλιτεχνών που μπορεί να τους στερήσει το δικαίωμα να ζουν από το επάγγελμά τους. Τα συστήματα AI εκπαιδεύονται σε δεδομένα που έχουν δημιουργηθεί από ανθρώπους. Αν λοιπόν αυτά τα δεδομένα περιέχουν προκαταλήψεις, η AI δυστυχώς θα τις αναπαράγει και θα τις ενισχύσει. Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί επίσης να δημιουργήσει εξαιρετικά ρεαλιστικά αλλά ψεύτικα βίντεο, εικόνες και κείμενα. Αυτό βέβαια διευκολύνει τη διασπορά fake news και τις απάτες, αφού είναι δύσκολο να διακρίνουμε την αλήθεια από το ψέμα. Επίσης, με τη χρήση τεχνολογιών όπως η αναγνώριση προσώπου, είναι δυνατό να γίνει μαζική παρακολούθηση ανθρώπων. Υπάρχει πάντα και ο κίνδυνος των hackers, οι οποίοι χρησιμοποιούν την AI για να δημιουργήσουν εξελιγμένα κακόβουλα λογισμικά. Ένα τελευταίο, αλλά πολύ σημαντικό αρνητικό, είναι το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της τεχνητής νοημοσύνης. Η εκπαίδευση των μεγάλων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης απαιτεί τεράστια υπολογιστική ισχύ, καθώς καταναλώνει μεγάλες ποσότητες ενέργειας και νερού για data centers, επιβαρύνοντας το περιβάλλον.
2: Ας είμαστε ειλικρινείς. Όταν ακούμε τεχνητή νοημοσύνη, το μυαλό μας πάει είτε σε βαρετά μαθήματα πληροφορικής, είτε σε ρομπότ που θέλουν να κατακτήσουν τον κόσμο. Η αλήθεια όμως είναι πολύ πιο παράξενη, πιο αστεία και σίγουρα πιο εντυπωσιακή. Η AI κάνει πράγματα που μοιάζουν βγαλωμένα από video games, social media και ταινίες δράσης, μόνο που συμβαίνουν ήδη. Υπάρχουν AI που γράφουν τραγούδια αλλά δεν ξέρουν τι είναι μουσική. Μπορούν να φτιάξουν στίχους χωρισμού, χωρίς να έχουν νιώσει ποτέ χωρισμό. Είναι σαν να αντιγράφουν συναισθήματα χωρίς να καταλαβαίνουν τι αντιγράφουν. Η τεχνητή νοημοσύνη μαθαίνει από εμάς, κυριολεκτικά. Ό,τι ανεβάζουμε, ό,τι γράφουμε, ό,τι βλέπουμε, γίνεται δεδομένο. Γι' αυτό και κάποιες φορές λέει περίεργα ή άβολα πράγματα. Έχει μάθει από τον κόσμο όπως είναι, όχι όπως θα θέλαμε να είναι. Κάτι ακόμη εντυπωσιακό, η AI δεν ξεχνά ποτέ. Αν της δείξεις κάτι μία φορά, το θυμάται για πάντα. Σε αντίθεση με εμάς, που συχνά ξεχνάμε που αφήσουμε το κινητό μας πριν 5 λεπτά. Η AI επίσης δεν έχει συνείδηση. Δεν ξέρει ότι υπάρχει, δεν σκέφτεται κρυφά, δεν έχει σχέδια. Αν μας φαίνεται έξυπνη, είναι επειδή έχει εκπαιδευτεί καλά, όχι επειδή έγινε άνθρωπος. Και όχι, δεν θα μας πάρει τη δουλειά από μόνη της. Αυτό που όντως κάνει είναι να αλλάζει τους κανόνες. Όσοι τη χρησιμοποιούν σωστά, αποκτούν πλεονέκτημα. Όσοι την αγνοούν, μένουν πίσω. Το πιο τρελό fun fact απ' όλα, η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι έξυπνη όπως ο άνθρωπος. Είναι διαφορετικά έξυπνη. Μπορεί να αναλύσει εκατομμύρια δεδομένα σε δευτερόλεπτα, αλλά δεν καταλαβαίνει ένα αστείο αν δεν της το μάθουμε. Με λίγα λόγια, η AI μοιάζει πανέξυπνη, αλλά χωρίς εμάς δεν είναι τίποτα. Και αυτό ίσως να είναι το πιο ενδιαφέρον fact για ένα κόσμο που αλλάζει γρήγορα. Η τεχνητή νοημοσύνη μας χρειάζεται περισσότερο από όσο τη φοβόμαστε.
3: Η τεχνητή νοημοσύνη έχει επομένως μπει δυναμικά στη ζωή μας. Από τις εφαρμογές που χρησιμοποιούμε καθημερινά, μέχρι τον τρόπο που δουλεύουμε, μαθαίνουμε και επικοινωνούμε. Μαζί της όμως φέρνει μια μεγάλη κουβέντα. Πώς τη χρησιμοποιούμε με τρόπο ηθικό και πραγματικά υπεύθυνο. Δεν αρκεί η AI να είναι απλώς έξυπνη, πρέπει να λειτουργεί με διαφάνεια, να σέβεται την ιδιωτικότητά μας και να μην επαναλαμβάνει ανθρώπινες προκαταλήψεις. Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ποιος εκπαιδεύει αυτά τα συστήματα, με ποια δεδομένα και πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις που επηρεάζουν την καθημερινότητά μας. Η συζήτηση για την ηθική στην AI δεν είναι μόνο για ειδικούς. Μας αφορά όλους, γιατί όλοι χρησιμοποιούμε αυτή την τεχνολογία. Με περισσότερη ενημέρωση, καλύτερους κανόνες και ανοιχτό διάλογο, μπορούμε να χτίσουμε ένα μέλλον όπου η τεχνητή νοημοσύνη θα είναι εργαλείο πρόοδου, δημιουργικότητας και εμπιστοσύνης.
4: Η τεχνητή νοημοσύνη ήρθε για να μείνει. Χρησιμοποίησε την όμως

0: έξυπνα, υπεύθυνα και ηθικά.
1: Αναζήτησε ιδέες ή έμπνευση, αλλά με σκέψη και μέτρο, χωρίς αντιγραφή. Η αυθεντικότητά σου αξίζει πιο πολύ από τις έξυπνες απαντήσεις.
2: Σκέψου αν αυτό που έφτιαξες με τη βοήθεια της AI είναι σωστό, δίκαιο ή ασφαλές.
3: Μην εξαπατάς ή κοροϊδεύεις άλλους χρησιμοποιώντας την AI σε βάση τους.
4: Μη δίνεις προσωπικές πληροφορίες σε συστήματα τεχνητής νοημοσύνης. Μπορεί να γίνει επικίνδυνο.
5: Αξιολόγησε και τσέκαρε τις πληροφορίες που παίρνεις από την AI, προσέχοντας για παραπληροφόρηση, ψευδείς ειδήσεις και προκαταλήψεις. Η τεχνητή νοημοσύνη δεν έχει πάντα δίκιο.
0: Η τεχνητή νοημοσύνη αναλύει δεδομένα και παράγει αποτελέσματα. Δεν έχει όμως αξίες, κρίση ή συνείδηση. Δεν υποκαθιστά την πρωτοτυπία, την ανθρώπινη σοφία και τη φαντασία. Η ευθύνη για τη σωστή χρήση της είναι και δική σου.
6: Μετά από αυτά που άκουσα, το αποφάσισα. Θα ζητήσω από ένα εργαλείο AI να μου δώσει κάποιες ιδέες για την εργασία μου. Δεν θα την γράψω όμως την απάντηση, θα τη διαμορφώσω ο ίδιος. Είμαι και εγώ υπεύθυνος για τη σωστή χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, όπως όλοι μας άλλωστε.

0: ξέρεις που μπορείς να πεις τη γνώμη σου ελεύθερα.
1: Ξέρεις που μπορείς να εκφραστείς σαν μαθητής.
0: Ξέρεις ποιο είναι το καινούριο στέκι των μαθητών.
1: ESR, European School Radio.
0: Το δικό μας web radio.

0: ESR, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστεί.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
2: Μαθητικός διαγωνισμός.
3: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
4: Όνομα, διένδυση, μα και κινητό. Δεκάνη τα στοιχεία μου, να κοινοποιώ!
5: Δεκάνη τα στοιχεία μου, να κοινοποιώ!
6: Δημοτικό σχολείο Μελίτης, Φλόρινα, Ελλάδα.
7: Το ανέκδοτο της ημέρας. Πήρατε αρνί για το Πάσχα? Ναι. Πόσα κιλά? Δεν ξέρω. Είναι θηλυκό και δεν θέλει να ανέβει στη ζυγαριά.
0: Μπορείς και εσύ να συμμετέχεις στο πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
8: Είσαι χοντρός. Ouch. Είσαι κοντός. Ouch. Είσαι μαύρος. Είσαι κίτρινος. Ouch. Είσαι κακός μαθητής. Είσαι φυτό. Ouch. Θα σε δείρουμε όποτε θέλουμε. Ouch. Δεν έχεις δουλειά σε αυτό το σχολείο. Αντέδρασε στο σχολικό εκφοβισμό και σε όποια άλλη αδικία. Μάθε για τα ανθρώπινα δικαιώματα που έχουν κατοχυρωθεί αλλά δεν τηρούνται. Στον 21ο αιώνα μιλάμε για αυτά με αφορμή τη μη τήρησή τους.
9: Θέλουμε ίσες ευκαιρίες.
10: Θέλουμε ισότητα.
11: Θέλουμε να ζούμε σε ένα περιβάλλον ανοιχτό στην διαφορετικότητα.
12: Θέλουμε δικαιοσύνη.
13: Θέλουμε έναν ανθρώπινο κόσμο.
14: Είμαστε άνθρωποι και πρέπει να τιμήσουμε αυτό που είμαστε.
8: Είσαι από άλλη χώρα. Είσαι πιο μικροκαμωμένος από τον αδερφό σου. Έχεις διαφορετικό σεξουαλικό προσανατολισμό από τον διπλανό σου. Είσαι πιο μαύρος από τον περαστικό που είδες πριν λίγο. Αν ναι, διεκδίκησε τα δικαιώματά σου. Τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι 30 και έχουν ζωή. Εσύ έχεις.
0: Μπορείς και εσύ να συμμετέχεις στο πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.

0: Τρέχεις κι εσύ. Ξέρω ότι τρέχεις κι εσύ, γιατί κι εγώ τρέχω. Νιώθεις το άγχος. Η καρδιά σου χτυπά πιο γρήγορα από ό,τι μπορείς να μετρήσεις. Σου επιτίθενται οι σκέψεις σου.
1: Τρέξε.
2: Διάβασε. Άργησε.
1: Πλήρωσε.
0: Σταμάτα. Κόψε ταχύτητα. Άκου. Ηρέμησε. Κλείσε τα μάτια. Η φύση σε καλεί. Αφέσου ελεύθερος. Άσε τη φαντασία σου να ταξιδέψει. Ταξίδεψε με τα πουλιά. Χόρεψε με τα φύλλα των δέντρων. Άσε το φλίσβο των κυμάτων να σε παρασύρει. Άκου τι έχει να σου πει ο αέρας. Ζωγράφισε τη ψυχή σου με το χρώμα του ουρανού. Ονειρέψου με τα αστέρια. Γίνε δημιουργικός. Είσαι δημιουργικός. Θυμήσου το. Η φύση σε καλεί. Θα απαντήσεις?
3: Μπορείς και εσύ να συμμετέχεις στο πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
4: Ακούτε τη μουσική ζώνη Top Afternoon.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
1: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: Οπ, καλώς σας. Τι κάνετε?
1: Καλά, εσύ? Το συνηθισμένο. Λοιπόν, σήμερα μαζευτήκαμε εδώ για να μιλήσουμε για ένα θέμα που μας απασχολεί όλο και περισσότερο.
0: Ρυθμός του τζόγου, μάλιστα παιχνίδια.
2: Και γενικά πράγματα που πρέπει να προσέχετε όταν παίζετε, ειδικά αν είστε μικρότερης ηλικίας.
3: Bright light city, gonna set my soul, gonna set my soul on fire. Got a whole lot of money that's ready to burn, so get those stakes up higher. There's a thousand pretty women waiting out there. They're all living the devil may care, and I'm just a devil with love to spare. So viva Las Vegas, viva Las Vegas. How I wish that

0: fever, Las Vegas with your neon flashing and your one-armed bandits crashing all those hopes down the drain.
1: Όλοι ξέρουμε πως πλέον ο τζόγος μέσα σε παιχνίδια είναι σχεδόν αναπόφευκτος.
2: Loot boxes, pins, πακέτα προσφορών, μόνο για σήμερα, μόνο 99 λεπτά.
3: Πολλές φορές, ούτε καν το καταλαβαίνεις. Νομίζεις ότι απλά παίζεις.
2: Το πρόβλημα είναι ακόμα και παιδιά μικρής ηλικίας εκτίθονται σε όλα αυτά.
1: Χωρίς να ξέρουν πώς λειτουργεί ή τι στόχο έχουν.
3: Γιατί αυτά τα συστήματα είναι ειδικά φτιαχμένα ώστε να σε κρατάνε μέσα στο παιχνίδι.
2: Ακριβώς, και αυτό έχει ως αποτέλεσμα πολλά άτομα να εθίζονται χωρίς να το καταλάβουν.
1: Στην αρχή λες, εντάξει, μια φορά είναι.
3: Και μετά γίνεται συνήθεια.
1: Σύμφωνα με έρευνες, μόνο περίπου 8% καταφέρνουν να βάλουν όρια στους αυτούς τους.
3: Δηλαδή, τι γίνεται με το υπόλοιπο 92%?
1: Εκεί αρχίζουν τα προβλήματα. Παίζει ρόλο πόσο καιρό είναι κάποιος εθισμένος.
2: Αλλά και σε τι ψυχολογική κατάσταση βρίσκεται.
3: Άλλος παίζει για διασκέδαση.
2: Και άλλος παίζει για να ξεφύγει από το άγχος, πίεση ή προβλήματα της καθημερινότητάς του.
1: Και εκεί ξεκινάνε τα δύσκολα.
3: Είτε παιχνίδι, πάβει να είναι παιχνίδι.
2: Γίνεται τρόπος διαφύγης.
3: Αν κάποιος εθιστεί από μικρή ηλικία,
2: τότε είναι πολύ πιθανό να έχει δυσκολότερο οικονομικό μέλλον.
1: Μαθαίνει να ρισκάρει χωρίς να υπολογίζει τις συνέπειες.
3: Μάλιστα, διάβασα πρόσφατα ότι σχεδόν το 50% των ανθρώπων που έχουν θυσμό στον τζόγο
1: ταυτόχρονα αντιμετωπίζουν και κατάθλιψη.
2: Κάτι που δείχνει πόσο σοβαρό και επικίνδυνο είναι το θέμα.

0: Πάμε τώρα να μιλήσουμε για το τι πρέπει να προσέχουμε όταν παίζουμε τέτοιου είδους παιχνίδια.
1: Πρώτο και βασικό, αν είστε ανήλικοι,
2: σκεφτείτε τα οικονομικά της οικογένειάς, τα χρήματα διαφανίζονται μαγικά.
0: Ένα ευρώ μπορεί να φαίνεται λίγο.
1: Πρώτα, πολλά λίγα ευρώ μαζεύονται πολύ γρήγορα.
2: Στο τέλος, το καταλαβαίνεις όταν είναι αργά.
0: Δεύτερον, μάθετε να καταλαβαίνετε πότε πρέπει να σταματήσετε.
2: Βάλτε όρια από την αρχή.
1: Χρόνο, χρήματα, αλλά και διάθεση.
2: Γιατί, ότι το καταλάβεις αργά,
0: είναι πολύ πιο δύσκολο να κάνεις πίσω. Και τώρα πάμε στις λύσεις.
2: Πρώτο βήμα, αποσυνδέστε πιστωτικές ή χρηστικές κάρτες.
1: Διαγράψτε αποθηκευμένα στοιχεία πληρωμής από κινητό ή υπολογιστή.
0: Αν όμως πρέπει να ξοδέψετε χρήματα για κάτι απαραίτητο,
2: συμπίστε μόνο φυσικές κάρτες ανανέωσης από κατάστημα.
1: Γιατί η διαδικασία αυτή δεν κάνει να σκεφτείς.

0: και κάτι πολύ σημαντικό.
1: Μην επηρεάζεις από φίλους που σε πείζουν να συνεχίσεις.
2: Αν δεν μπορείς να αντισταθείς, απομακρύνσου.
0: Μπορείς να ζητήσεις μόνιμη διαγραφή λογαριασμού.
1: Δεν διαγράψετε περιουσιακά στοιχεία.
2: Όπλα, αντικείμενα, χρήματα, γενικά όλα.
0: Έτσι δεν υπάρχει κάτι που να σε τραβάει πίσω.
1: Και δεν είσαι εαυτό σου, χωρίς να ξεφύγει.
2: Αν όμως το να ξοδεύεις χρήματα στο παιχνίδι
0: σου προκαλεί οικονομική ή συναισθηματική δυσφορία,
1: τότε σκέψου φορά τη βοήθεια ενός ειδικού.

If you step on my lawn, then I'm fearsome and I'm wretched.

0: First Student Radio.
1: Young people from all over Europe create original songs
2: and podcasts.
1: They showcase their imagination,
2: talent,
1: and creativity.
2: They share ideas and communicate.
1: They make it heard.
2: Be part of the biggest celebration of youth music and journalism.
1: Give your heart to your favorite countries.
2: Student podcast and song contest, make it heard.
3: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
4: Μια όμορφη καλοκαιρινή μέρα, ο Μάους, ένα μικρό ποντίκι, βγήκε να σερφάρει σε υδρυνητικό πέλαγος. Ο αέρας μισούσε αρκετά και το ποντίκι μας βρέθηκε σε ένα μικρό νησάκι, στο νησί της δημιουργικότητας. Τι ωραίο νησί, εδώ μπορώ να φτιάχνω πάζι, να χτίζω σπίτια και να ντύνω ανθρωπάκια και να φωβαφίζω όμορφα σχέδια. Και ξαφνικά εμφανίστηκε ένα τρομερό τερατάκι. Θες να παίξουμε μαζί? Και τότε εμφανίστηκε ο Ποσειδώνας. Όταν αισθανόμαστε ότι κάτι είναι τρομακτικό, δεν παίζουμε μαζί του, γιατί σίγουρα δεν είναι για την ηλικία μας.
5: Μετά από αρκετή ώρα, ο άνομος το πήγε στο νησί της επέδευσης.
6: Τι ωραίο νησί, εδώ μπορώ να μάθω τόσα πράγματα, ακόμα και μέσα από παιχνίδια. Έχει πολλές πληροφορίες, σαν να βρέθηκα σε μια τεράστια βιβλιοθήκη.
7: Και τότε εμφανίστηκε ο Θεός Ποσειδώνας.
8: Πρόσεχε ποντικάκι, όλα αυτά που διαβάζω νομίζω ότι δεν είναι αλήθεια, να έχει τα μάτια σου ανοιχτά.
9: Ο αέρας φυσούσε πολύ και το ποντικάκι πήγε σε ένα νησάκι, στο νησί της ασφάλειας.
10: Τι ωραίο νησί.
11: Εμφανίστηκε τότε ένα κόκκινο φωτάκι.
12: Πάτησε, γράψε το όνομά σου και το τηλέφωνο σου.
13: Ευτυχώς εμφανίστηκε ο Ποσειδώνας.
14: Όχι, ποντικάκι μου, αυτά είναι προσωπικά δεδομένα. Δεν είναι για το καθένα. Απαγορεύεται να τα δώσεις.
15: Άρχισε να ανοιχτώνει και έφτασε στο νησί της συνδεσιμότητας.
16: Πόπο, τι ώρα! Εδώ μπορώ να συνομιλήσω με τη μαμά και τον μπαμπά και τους φίλους μου που μένουν πάρα πολύ μακριά.
17: Ξαφνικά ήρθε μια άγνωστη κοιλία.
18: Θες να μιλήσουμε μαζί? Πώς σε λένε?
19: Ευτυχώς πάλι εμφανίστηκε ο Ποσειδώνας.
20: Δεν μιλάμε με άγνωστους, μόνο με τους γνωστούς μας και πάντα γενικά.
21: Ο Ποσειδώνας του έδωσε άλλη μία συμβουλή.
22: Την επόμενη φορά όμως που θα σερφάρεις, να πας ή με τη μαμά σου ή με τον μπαμπά σου για να σε προφυλάξουν τους κινδύνους που μπορεί να παρουσιαστούν.

0: Μην αγγίζετε, Νικηφόρος Βρετάκος.
1: Αφήστε αυτόν τον όμορφο κόσμο να διαιωνίζεται, ανακυκλώνοντας το αύριο μέσα στις πηγές του, όπως τον καιρό που γεννήθηκα. Ως να αναδύεται κάθε πρωί, για πρώτη φορά, μέσα από τις ρόδινες γάζες της γένας του. Σβήστε στον ήλιο την κακή φωτιά. Μη μας σκοτώνετε.
2: Γράμμα στον άνθρωπο της πατρίδας μου. Νικηφόρος Βρετάκος. Μην με μαρτυρήσεις και προπαντός να μην του πεις πως με εγκατέλειψεν η ελπίδα. Καθώς κοιτάς τον ταΐγετο, σημείωσε τα φαράγγια που πέρασα και τις κορφές που πάτησα και τα άστρα που είδα. Πες τους από μένα, πες τους από τα δάκρυά μου, ότι επιμένω ακόμη πως ο κόσμος είναι όμορφος.
0: Στίχοι, χρώματα και νότες για την ειρήνη. Μουσικό σχολείο Βέρειας.
3: European School Radio.
4: Το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
3: Τυχαίο.
4: Δεν νομίζω.

0: European School Radio.
1: Το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
0: Τυχαίο.
1: Δεν νομίζω.
2: Ριζωμένο το νησί μας, στο μέσο της αλμυρής μας λίμνης. Νερό και αλάτι παντού.
3: Ξέβαθο, ακίνητο το νερό. Μέσα στη σιωπή του, όλη η ιστορία αυτού του τόπου βουτυγμένη.
2: Ετωλικό, στα δυο γεφύρια του ανθίζουν τα όνειρά μας. Ετωλικό, εκεί που οι μνήμες μας στηβάζονται, η ζωή μας πάντα βρίσκει το μονοπάτι της παράδοσης του τόπου μας. Με φρέσκους τους ήχους του ζουρνά και του νταουλιού στα αυτιά μας. Αντίδοτο στο φόβο του θανάτου και της μοναξιάς.
4: Καθίστε κοντά στη θάλασσα, στις αμπολές, πάνω στα φύκια, ανάμεσα στα βούρλα και στα αρμυρίκια.
5: Πελαγώστε με τους ψαράδες και τις γαΐτες τους.
6: Ακολουθήστε το φεβιό τους στα διβάρια και μοχθήστε μαζί τους. Χαρείτε την ομορφιά και την παρέα στα στενά σοκάκια και στις μυρωδάτες γειτονιές του τόπου μας.
7: Ετωλικό! Εδώ θα γεμίσετε χαρά, επιθυμίες και όνειρα!
0: European School Radio.
1: Το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
0: Τυχαίο.
1: Δεν νομίζω.
8: Ακούτε τη μουσική ζώνη Top Aftermath.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
1: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Λοιπόν, παιδιά, ησυχία παρακαλώ. Σήμερα στο μάθημα θέλω να ασχοληθούμε με την εφηβεία. Ησυχία! Δεν θα μιλήσουμε, θα ζωγραφίσουμε.
2: Τι εννοείται,
3: τι ζωγραφίζουμε.
1: Ελάτε ρε παιδιά, σας έχω φέρει χρώματα και υλικά για να σχεδιάσετε. Θέλω να μου χρωματίσετε τις σκέψεις και τα συναισθήματά σας για αυτό που ζείτε τώρα.
4: Λίγο τη σβήστρα, παιδιά, λίγο τη
5: σβήστρα.
4: Ναι, αλλά τα έχετε πάρει όλα τώρα γιατί δεν έχω τίποτα.
1: Ωραία παιδιά, τελείωσε η ώρα. Μαζέψτε τα πράγματά σας και αφήστε τα στη συνέδρα μου. Μετά βγείτε για διάλειμμα.
6: Καλέ, πας καλά.
7: Σιγά καλέ, μην ανησυχείς, έφυγαν.
6: Ναι, πες μου τότε επιτέλους. Πες μου και τους αγαπημένους σου πίνακες.
7: Αχ, βλέπεις αυτόν εκεί στην άκρη. Αυτόν με το μολύβι. Πόσο όμορφος. Δες τις λεπτομέρειες. Δες πόσο όμορφα έχει αποτυπώσει το συνέστημα, τις σκιές, τις γωμιές. Και δες και αυτόν εκεί. Φαίνεται ο μικρός μεγάλος καλλιτέχνης δεν είχε χρόνο να τελειώσει αυτό το αριστούργημα. Τα χρώματα κυριολεκτικά χορεύουν το ένα με το άλλο. Δεν έχω ξαναδεί ποτέ κάτι τέτοιο.
6: Πω, ναι, μα, να, δες και αυτόν εκεί. Εκεί πέρα. Να, δεν ήξερα ποτέ ότι τα χρώματα μπορούσαν να συνδυαστούν έτσι και να προκαλέσουν τέτοιο συνέστημα. Νιώθω πως βγάζει την αυτοπεποίθηση από μέσα μου, σαν να με προκαλεί. Να και εκείνο εκεί. Αφαιρετικός, συμβολικός, απροσδιόριστος. Τα χρώματα είναι τόσο όμα, τόσο βαθιά. Δένουν μαζί τους, ασχέτως με το πόσο αντικρούονται.
7: Πανέμορφοι πίνακες, σαν και σένα. Όσο περισσότερο σε κοιτάζω, τόσο πιο πολύ χάνομαι στο απαλό σου κίτρινο. Υπάρχει κάτι τόσο γαλήνιο, τόσο νυφάλιο βαθιά σε σένα.
6: Χαίρομαι που σου βγάζω κάτι τόσο πολύτιμο. Αλλά και εσύ. Και εσύ μου μοιάζεις σαν τον κρυφό εραστή του έρωτα του ίδιου. Αυτό το βαθύ σου κόκκινο κάνει την καρδιά μου να χτυπάει. Κάνει την καρδιά μου να θέλει να αγαπήσει. Κάνει την καρδιά
8: καλά,
6: μου.
8: Καλά, για μας μιλάτε.
9: Μη φωνάζεις ρε, θα μας ακούσουν.
8: Καλά, απλά είχα περιέργεια.
1: Περιέργεια για ποιο πράγμα ακριβώς. Αφού εμείς εδώ πέρα όπως βλέπουν έχουν ατερίστα σχήματα και άλλοι μισοί έχουν άκυρα χρώματα. Αν θες να κοιτάξεις κάποιον, κοίτα εμένα. Τουλάχιστον δεν έχω τόσο έντονες ατέλειες.
8: Εντάξει, δεν έχεις κι εσύ κάτι ιδιαίτερο. Σιγά τα χρώματα. Δεν είναι καν καλά ανακατεμένα. Δεν έχουν βάθος και είναι απλοί τυχαίοι συνδυασμοί.
1: Συγγνώμη, αλλά ποιος εδώ πέρα έχει πιο πολλούς συνδυασμούς και πιο πολλά χρώματα από εμένα. Και τι είναι βάθος, γιατί ποιος εδώ έχει βάθος, θες να μου πεις.
10: Εγώ δηλαδή που έχω άνοιξες γραμμές και περίεργα σχέδια, δεν είμαι ενδιαφέρον.
6: Και σιγά τις άνοιξες γραμμές. Και σιγά τα περίεργα σχέδια, ρε παιδιά. Εγώ, προσωπικά, σας θεωρώ όλους ενδιαφέροντες.
7: Εγώ τι να πω, δηλαδή. Είμαι και θα είμαι για πάντα. Μια ημιτελή ζωγραφιά. Ποτέ δεν τους δίνει το χώρο και το χρόνο που πρέπει.
11: Α, εσένα δεν σε τελείωσαν. Δεν το πρόσεξα καν. Έχεις τόσο όμορφες γραμμές. Υπάρχει κάτι τόσο ωραίο στο να μένεις ατελής και...
1: Φυσικά και δεν το πρόσεξες εσύ, αφού σε συνέχεια στον κόσμο σου. Συνοιάζει μόνο να βρίσκεις κάτι ρομαντικό σε όλα. Πόσο άσκοπο και πόσο παράλογο.
8: Κοίτα λίγο το παρελθόν. Πριν ήσουν σαν εμάς. Και τώρα νομίζω ότι άλλαξε κάτι.
1: Παλιά ήμασταν μικροί και ανέμελοι. Τώρα όμως πρέπει να αποδεχτούμε την πραγματικότητα, παιδιά. Εσύ δηλαδή που κρύβεσαι πίσω από μουντά σχέδια και απλές μολυβιές και προσπαθείς τόσο πολύ να κρύψεις τα χρώματα που έχεις μέσα σου.
8: Τι κι αν κρύβομαι μέσα από βαρετά σχέδια, με απρόσωπες μολυβιές, κρίνεις τους άλλους χωρίς να ξέρεις τι έχουν περάσει. Αλλά πού να καταλάβεις, δεν είχες ποτέ τέτοια προβλήματα. Τουλάχιστον είμαι ένα με τους άλλους τώρα, ακόμα κι αν πρέπει να κρύψω το πραγματικό μου αυτό. Επιτέλους, νιώθω αποδεκτή, όχι όπως παλιά. Εσύ δηλαδή που εξαρτιέσαι από την άποψη των άλλων για να νιώσω αποδεκτή.
10: Εντάξει ρε παιδιά, κι εσείς με κρίνετε ασταμάτητα. Ξέρετε, δεν νομίζω να ξέρετε πόσο καταπιεστικό είναι το να με υποβαθμίζετε συνεχώς με την κάθε λέξη σας. Πιστεύετε ότι μου αρέσει να ζω κάθε μέρα με το βάρος του άγχους στο λαιμό μου, κάθε φορά που ανοίγω το στόμα μου. Όχι λοιπόν, αλλά κι εσείς τι κάνετε γι' αυτό. Κλείνετε τα μάτια σας, καλύπτετε τα αυτιά σας, σηκώνετε το χέρι σας, με δείχνετε και με κατακρίνετε γελώντας. Γι' αυτό είμαι αποτέλεσμα στραβών γραμμών.

0: άψογα, χωρίς η κοινωνία να είναι προσαρμοσμένη σε μένα και τις διαφορετικές ανάγκες μου.
1: Σιγά όμως, όλοι αντιμετωπίζουμε δυσκολίες. Αυτό είναι η εφηβεία. Εμένα με έχει ρωτήσει κανείς πώς νιώθω, τι σκέφτομαι, νοιάζεται κανείς για το τι περνάω. Όλοι πιστεύουν πως έχω τρομερή αυτοπεποίθηση και πως είμαι άψογη. Όμως εγώ κρύβω τους φόβους μου πίσω από αυτό. Πολλές φορές βάζω τους άλλους σε δύσκολη θέση, γιατί δεν θέλω να βρεθώ εγώ σε εκείνη.
2: Από όσο φαίνεται, όλοι έχουμε το δύναμο σημείο μας και κανείς δεν είναι τέλειος. Τελικά, πολύ περίεργη η περίοδος αυτή για μας.
0: Ίσως πραγματικά, παιδιά, η εφηβεία είναι η στιγμή που η ψυχή ανασένει ανάμεσα στο χθες και στο αύριο. Τι μας τραβάει μπροστά, τι μας κρατάει πίσω.
3: Και οι σκιές που χορεύουν αργά στα όνειρά μας. Οι λέξεις που ψιθυρίζουν χωρίς να τις καταλαβαίνουμε. Το γέλιο που σπάει τη σιωπή. Και η μοναξιά που μοιάζει να μας κρατά τρυφερά το χέρι, σαν να μας καλεί να βρούμε ποιοι είμαστε πριν μάθουμε ποιοι μπορούμε να γίνουμε.
0: Και έπειτα, οι μικρές πληγές που καίνε απαλά, οι νύχτες που μοιάζουν ατελείωτες, αλλά είναι γεμάτες φως, οι φορές που τα δάκρυα ανακατεύονται με το γέλιο και δεν καταλαβαίνουμε, μη τα γνωρίζουμε γιατί. Και η καρδιά που χτυπάει δυνατά και ατάραχα για πράγματα που δεν έχουν ακόμα όνομα. Σαν να προσπαθεί απελπισμένα να καταλάβει τον κόσμο και τον ίδιο του τον εαυτό ταυτόχρονα.
3: Και αυτή η καρδιά αγαπά, πληγώνεται, απελπίζεται, νιώθει, νοσταλγεί, ενθουσιάζεται και χαίρεται. Όλα αυτά μονάχα αυτή η μία καρδιά.
4: Άρα τελικά τι είναι εφηβεία?
0: Παιδιά, έρχονται!

0: Ακούτε European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: European School Radio, το καλύτερο μαθητικό ραδιόφωνο.
2: Το καλύτερο!
1: Το καλύτερο! Το καλύτερο μαθητικό ραδιόφωνο.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Σκαρδούλα μου.
4: Τίποτα. Απλά είμαι λίγο κουρασμένος.
5: Τι σε απασχολούν, παιδί μου?
6: Έχω πολύ διάβασμα. Πάω στο δωμάτιό μου.
7: Είσαι πολύ σιωπηλή τελευταία. Συμβαίνει κάτι?
8: Πώς να τους πω πόσο μόνη νιώθω?
4: Γεννάνε όλοι μαζί μου και με κορυδεύουν πίσω από την πλάτη μου.
9: Με πονάει συνέχεια η κοιλιά μου, το κεφάλι μου. Θέλω να πάω σπίτι. Δεν θέλω να πάω σχολείο. Στα διαλύματα αγκαλιάζω το δέντρο της αυλής. Γι' αυτό μόνο σαν γεμένα.
10: Δεν τα μάτω ποτέ την γλώσσα τους. Γιατί δεν τάμε να μιλήσω. Τέμε πάντα ένα τένος.
11: Δεν καταλαβαίνουν πως είναι να ζεις χωρίς γονείς. Με αποφεύγουν.
12: Κάνε τα φθαρμένα μου ρούχα, σαν να φοράω την ταμπέλα του φτωχού.
13: Μου σκίζουν τις εργασίες γιατί απλά μου αρέσει το διάβασμα.
14: Να τους πω πώς με παίρνουν τα γυαλιά στο διάλειμμα.
15: Η τελευταία σου εργασία ήταν εξαιρετική. Σε θαυμάζω που προσπάθησες τόσο.
16: Ποιο είναι το αγαπημένο σου βιβλίο?
17: Πάμε μια μέρα μαζί στη βιβλιοθήκη.
18: Ποτέ δεν πρόσεξα τα ρούχα σου, μόνο το χαμόγελό σου.
19: Να νιώθεις πολύ μόνος, θέλεις να παίξουμε στο διάλειμμα.
20: Μου αρέσαν πολύ τα γυαλιά σου, σου πάνε.
21: Μιλήσει για τη χώρα σου, με ενδιαφέρει πολύ.
22: Αίματα και ζούλες λέξεις.
23: Καλέσουμε ένα φίλο στο σπίτι.
24: Είναι άριστο!
25: Μου αρέσει να βλέπω το χαμόγελό μου στον καθρέφτη, να θυμίσει τους φίλους μου.
26: Γύρισα! Τι έχουμε για φαγητό?
27: Ανυπομονώ να πάω αύριο στη σχολή να δω τους συμμαθητές μου. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε.
28: Δεν φύγει ο πόνος, δεν έχω ξανανιώσει πιο υπέροχα.

0: σας, είμαστε η μαθητική ραδιοφωνική εκπομπή Betty.
1: Η Κλέα,
2: η Χριστίνα,
3: ο Γιάννης,
4: η Μαρία,
5: η Δήμητρα
0: και η Χριστίνα.
5: Θα σας μιλήσουμε για τα δέσποτα ζώα.
1: Τέσσερις Οκτωβρίου, Παγκόσμια ημέρα αδέσποτων ζώων.
3: Γεμίσαμε από παγκόσμιες μέρες, αλλά από πράξεις μηδέν.
2: Θεωρούμε τους εαυτούς μας πολιτισμένους, αλλά είμαστε εντελώς ανεύθυνα πλάσματα.
5: Η προστασία των ζώων είναι θέμα ανθρωπιάς και πολιτισμού.

0: δέσποτο.
1: Θα σας χρωστάει ευγνωμοσύνη σε όλη του τη ζωή.
2: Είναι ξεχωριστό. Δεν μοιάζει με κανένα άλλο όπως τα καθαρό αίμα.
3: Τα ημίαιμα είναι πιο γερά. Η φύση επιλέγει πάντα τα πιο ισχυρά γονίδια.
0: Αν δεν μπορείτε να υιοθετήσετε ένα ζώο, μπορείτε να βοηθήσετε με πολλούς τρόπους.
1: Βάζουμε σε σημεία που υπάρχουν αδέσποτα, μπολ με νερό, πιατάκια με φαγητό.
2: Καλούμε τη φιλοζωική της περιοχής μας για στήρωση των ζώων.
3: Επισημαίνουμε σε άλλους ανθρώπους, αν υπάρχει χώρος, να τους δώσουν ένα μέρος, να προστατευτούν από τις καιρικές συνθήκες.

0: Και μην ξεχνάτε,
1: τα ζώα είναι σύντροφοι του ανθρώπου.
2: Οφείλουμε να τα βοηθούμε και να τα προστατεύουμε.
3: Αυτός ο πλανήτης δεν ανήκει μόνο σε εμάς.
4: Όλα τα πλάσματα έχουν μερίδιο σε αυτόν.
0: Ας βοηθήσουμε. Από σήμερα κιόλας, ουσιαστικά, τα αδέσποτα ζώα με όποιον τρόπο μπορούμε.
5: Ξεχνάτε.
6: Συντονιστείτε στον ενθουσιασμό μας.
7: European School Radio.
8: Δώσε δύναμη
9: στη φωνή
10: των μαθητών.

0: European School Radio.
1: Δώσε δύναμη
0: στη φωνή
2: των μαθητών.
3: Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι η πιο ισχυρή οντότητα στη γη. Έχουν τη δυνατότητα να κάνουν τον αθώο να φαίνεται ένοχος και τον ένοχο να μοιάζει με αθώο. Αυτή είναι η δύναμή τους. Να ελέγχουν την ιδεολογία των ανθρώπων, όπως είπε και ο Μάλκολμ Εξ.
4: Εμείς είμαστε αυτοί που θα αποφασίσουμε τι θα πιστέψουμε και τι θα πράξουμε. Ας ανοίξουμε λοιπόν τα μάτια μας και ας δούμε την αλήθεια με γυμνό μάτι. Ας σχηματίσει ο καθένας μας τη δική του γνώμη, βασισμένη στις προσωπικές του αλήθειες και ιδανικά.
3: Η επιλογή είναι δική μας. Το τι πιστεύουμε, τι ακούμε και τι βλέπουμε είναι δική μας επιλογή.
4: Για τη ζωή είναι θέμα επιλογών. Εσύ τι επιλέγεις?
0: European School Radio.
1: Δώσε δύναμη
0: στη φωνή
2: των μαθητών.
5: Ακούτε European School Radio. Ακούτε τη φωνή των μαθητών.
6: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
7: και podcast.
6: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
7: το ταλέντο,
6: τη δημιουργικότητά τους.
7: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
6: Το κάνουν ακουστεί.
7: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
6: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
7: Μαθητικός διαγωνισμός.
8: Ακούτε τη μουσική ζώνη. Top Afternoons.
9: Επικό. Σαν

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
1: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: Τι είναι αυτό που οδηγεί έναν έφηβο στη παρανομία και πώς μπορούμε να τον αποτρέψουμε από αυτό? Καλησπέρα. Είμαστε η δημοσιογραφική ομάδα του σχολείου μας και σήμερα, έχοντας αναρωτηθεί και ερευνήσει, θα απαντήσουμε σε όλα αυτά τα ερωτήματα και θα σκάψουμε βαθιά στα άδυτα της ψυχολογίας των εφήβων. Αν είστε από τα άτομα που ψάχνετε κάτω από την επιφάνεια και αναζητάτε την κρυφή αλήθεια, τότε σίγουρα βρίσκεστε στο σωστό μέρος. Και τώρα ήρθε η ώρα για τις επίσημες συστάσεις. Εγώ είμαι η παρουσιάστριά σας και μαζί μου έχω δύο ερευνητές από τη δημοσιογραφική ομάδα του σχολείου μας που θα μας βοηθήσουν να ανακαλύψουμε τις απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα αλλά και να κατανοήσουμε καλύτερα το θέμα της παρανομίας των εφήβων.
1: Λοιπόν, κάναμε μια έρευνα και ρωτήσαμε τους συμμαθητές μας για την παρανομία. Η πρώτη ερώτηση είναι: πιστεύετε ότι η παρανομία είναι σημαντικό πρόβλημα στις ημέρες μας? Το 21% απάντησαν όχι, το 22% απάντησε ίσως και το 57% απάντησε ναι. Στη δεύτερη ερώτηση: είναι καταδικάσιμο να παρανομήσει κάποιος λόγω ανάγκης? Το 47% απάντησε όχι, το 27% απάντησε ίσως και το 26% απάντησαν ναι. Τρίτη ερώτηση: η πίεση από την παρέα μπορεί να οδηγήσει έναν ανήλικο σε παραβατική συμπεριφορά? Το 14% απάντησε όχι, το 32% απάντησε ίσως και το 54% απάντησαν ναι. Στην τέταρτη ερώτηση: η χρήση του διαδικτύου μπορεί να σχετίζεται με τις παραβατικές πράξεις ανηλίκων? Το 19% απάντησαν όχι, το 45% απάντησαν ίσως και το 36% απάντησαν ναι. Στην πέμπτη ερώτηση: το σχολείο μπορεί να συμβάλλει στην πρόληψη της παραβατικότητας? Το 24% απάντησε όχι, το 46% απάντησε ίσως και το 30% απάντησαν ναι. Στην έκτη ερώτηση: η οικογένεια παίζει ρόλο στην επανένταξη ενός ανηλίκου παραβάτη? Το 21% απάντησε όχι, το 22% απάντησαν ίσως και το 57% απάντησαν ναι. Έβδομη και τελευταία ερώτηση: η ανήλικη παρανομία μπορεί να μειωθεί με τη σωστή ενημέρωση και υποστήριξη? Το 22% απάντησαν όχι, το 36% απάντησαν ίσως και το 42% απάντησαν ναι.
0: Ας βγούμε στο κυρίως θέμα τώρα. Για πείτε μας, πώς μπορεί η έλλειψη φροντίδας από τους γονείς να επηρεάσει τη συμπεριφορά ενός εφήβου και να τον οδηγεί στην παρανομία?
2: Λοιπόν, σύμφωνα με την έρευνά μας, η οικογένεια παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στη ζωή ενός εφήβου και συμπεριφορά του. Το 57% των μαθητών πιστεύει ότι η οικογένεια βοηθά έναν ανήλικο παραβάτη να ξαναμπεί σωστά στην κοινωνία.
1: Όταν οι γονείς δεν δείχνουν ενδιαφέρον ή δεν στηρίζουν τα παιδιά τους, αυτά μπορεί να επηρεαστούν αρνητικά. Μπορεί να νιώθουν μόνα, ανασφαλή και να μην έχουν αυτοπεποίθηση. Αυτό συχνά οδηγεί σε θυμό, νεύρα, επιθετική συμπεριφορά ή ακόμα και σε κακές επιλογές όπως η παρανομία.
0: Περνάμε στην δεύτερη ερώτηση. Πώς οδηγούν η παρέα και η ανάγκη να νιώθουν ότι ανήκουν κάπου τους εφήβους σε κακές συμπεριφορές?
1: Η κοινωνική ένταση είναι πολύ σημαντική για την ανάπτυξη της ταυτότητας των εφήβων. Η ανάγκη τους να γίνουν αποδεκτοί και να νιώσουν ασφάλεια μέσα από φίλους και ομάδες επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τις επιλογές τους.
2: Και εγώ πιστεύω ότι η αλληλεπίδραση όλων αυτών
1: λειτουργούν σαν μάθημα, αλλά και σαν πίεση, επηρεάζοντας τον τρόπο που οι εφήβοι συμπεριφέρονται στην καθημερινότητά τους και διαμορφώνουν στάσεις είτε καλές είτε κακές.
2: Να καταλάβουν τους κοινωνικούς κανόνες και να αναπτύξουν τη δική τους ψυχολογική ταυτότητα.
0: Πείτε μας την άποψή σας για το πόσο σημαντική είναι η φτώχεια και η έλλειψη ευκαιριών για την εκπαίδευση ώστε να οδηγηθεί κάποιος στην παρανομία.
2: Πιστεύουμε ότι η φτώχεια και η έλλειψη ευκαιριών για εκπαίδευση παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο στο αν ένας νέος μπορεί να στραφεί στην παρανομία. Όταν οι νέοι δεν έχουν αρκετά χρήματα ή δεν μπορούν να σπουδάσουν, νιώθουν ότι δεν έχουν πολλές επιλογές στη ζωή τους. Αυτό μπορεί να τους κάνει να ψάξουν άλλους τρόπους για να τα καταφέρουν, ακόμα και παράνομους.

0: Επιπλέον, η έλλειψη σχολείου ή επαγγελματικών ευκαιριών σημαίνει ότι δεν μαθαίνουν πάντα τους κανόνες και τις δεξιότητες που χρειάζονται για να ζήσουν σωστά. Έτσι, η φτώχεια και η έλλειψη εκπαίδευσης τους κάνουν πιο ευάλωτους στις κακές επιλογές και στην παραβατική συμπεριφορά, γιατί πολλές φορές είναι ο μόνος τρόπος που βλέπουν για να καλύψουν τις ανάγκες τους ή να νιώσουν ότι προχωρούν στη ζωή.
1: Ευχαριστούμε. Επόμενη ερώτηση. Πώς μπορεί η οικογένεια να αποτρέψει την ανήλικη παραβατικότητα?
0: Η οικογένεια μπορεί να βοηθήσει τους εφήβους να μην μπλέξουν σε παραβατικές συμπεριφορές, αν υπάρχει ανοιχτή συζήτηση, συναισθηματική στήριξη και ξεκάθαρη αλλά δίκαιη.

0: το πιστεί σε περίπτωση που υπάρχει ήδη τέτοιο ζήτημα.
1: Αν ένα έφηβο έχει ήδη μπλέξει σε παραβατικέ συμπεριφορέ, χρειάζεται να τον βοηθήσουν οι γονεί και το περιβάλλον του με σωστό τρόπο. Μπορούν να του μιλάνε ανοιχτά, να τον ακούνε και να καταλαβαίνουν τι τον οδήγησε σε αυτέ τι πράξει. Είναι σημαντικό να του δείξουν ότι το στηρίζουν, αλλά ταυτόχρονα να βάλουν σαφή όρια για τι είναι αποδεκτό και τι όχι.
2: Η συνεργασία με το σχολείο ή η βοήθεια από ειδικού όπω ψυχολόγου μπορεί να τον καθοδηγήσει να αλλάξει συμπεριφορά. Με σταθερή υποστήριξη, σωστή καθοδήγηση και υπομονή, οι έφηβοι μπορούν να μάθουν να παίρνουν καλύτερα αποφάσεις και να μειώνουν τις παραβατικές τους πράξεις.
0: Συμπερασματικά, θα λέγατε ότι η εφηβική παραβατικότητα δεν είναι απλώς ένα κοινωνικό φαινόμενο, είναι ένα μήνυμα.
1: Ναι, και θα προσθέταμε ότι αν μάθουμε να το ακούμε, ίσως καταφέρουμε να αλλάξουμε ιστορία πριν γραφτεί.
0: Αυτά από εμάς. Η συζήτησή μας έχει φτάσει στο τέλος της.
1: Ελπίζουμε να καλύψαμε όλες τις απορίες σας.
2: Ευχαριστούμε για τον χρόνο και την προσοχή σας.
0: Thank you.

0: European School Radio. Πρώτος λόγος στη φωνή του μαθητή. You gotta keep them separated.
1: Χειμώνα, καλοκαίρι,
2: εμείς εδώ.
1: Στις χάρες και στις λύπες,
2: εμείς ξανά εδώ.
1: Και άλλη φορά κάθε φορά,
2: πάλι εδώ.
1: European School Radio.
2: Για πάντα μαζί.

0: Young people from all over Europe create original songs
1: and podcasts.
0: They showcase their imagination,
1: talent,
0: and creativity.
1: They share ideas and communicate.
0: They make it heard.
1: Be part of the biggest celebration of youth music and journalism.
0: Give your heart to your favorite countries.
1: Student podcast and song contest, make it heard.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Με την ένταξή μου στον κόσμο της εφηβείας, στράφηκα στο διαδικτυακό κόσμο. Η ώρα ενασχόλησής μου με την ηλεκτρονική μου συσκευή αυξανόταν, ομοίως και ο θαυμασμός μου για τη ζωή που έβλεπα να προβάλλουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Κατέβαλα τεράστιες προσπάθειες ώστε να προσπαθήσω να δημιουργήσω καταστάσεις ίδιες με αυτές που ειδωλοποιούσα. Απομακρύνθηκα από τους φίλους μου, αγνοούσα τις υποχρεώσεις μου και το σημαντικότερο, σταμάτησα να προσέχω και να πιστεύω στον ίδιο μου τον εαυτό.
4: Πριν από κάποια χρόνια, όταν ήμουν φοιτήτρια και έμενα στο δικό μου σπίτι ολομόναχη, αποφάσισα να αγοράσω έναν υπολογιστή και να κατεβάσω κάποια βίντεο παιχνίδια. Στην αρχή, κατέβασα ένα-δυο και έπαιζα για την πλάκα μου. Όμως μετά, εξαρτήθηκα τόσο πολύ που είχα την επιθυμία να γίνω καλύτερη. Με αποτέλεσμα να κατεβάσω ακόμη περισσότερα. Και αφού έμενα μόνη μου, δεν ήταν και οι γονείς μου παρόντες να με συγκρατήσουν. Με αποτέλεσμα να παραμελήσω τα πάντα. Τη σχολή μου, τον εαυτό μου, τα χόμπι μου, τα πάντα. Όταν με είδε η μαμά μου σε τέτοια κατάσταση, μου πήρε τον υπολογιστή και προφανώς το χάρισε στο μικρό μου αδερφό. Από τότε φροντίζω πάλι τον εαυτό μου και έχω αφοσιωθεί σπουδές.
5: Την περίοδο του lockdown και λίγο πιο μετά, ήμουν αρκετά εξαρτημένη από το διαδίκτυο. Από τη στιγμή που ξυπνούσα, άνοιγα το PlayStation μέχρι να φάω και μετά το ίδιο μέχρι το βράδυ. Είχα αφήσει τον εαυτό μου παραμελημένη, έχοντας μόνο το μυαλό μου στο ίντερνετ. Ύστερα από ένα άσχημο συμβάν που για να μην χάσεις το βιντεοπαιχνίδι δεν πρόλαβα να πάω και να κάνω την ανάγκη μου. Τότε κατάλαβα τι έκανα και καιρό με το καιρό άλλαξα με αυτόν τον μίζερο τρόπο ζωής, πηγαίνοντας στη ζωή μου από το καλό στο καλύτερο.
6: Με τον ερχομό της καραντίνας και του κλεισίματος, σιγά σιγά μπήκαν στη ζωή μου και τα διαδικτυακά παιχνίδια με φίλους. Με το πέρασμα του χρόνου ένιωσα ότι έχανα τον εαυτό μου. Έκοψα κάθε επικοινωνία με τους φίλους μου, ακόμα και με την οικογένειά μου. Ήμουν πολύ νευρικός, δεν είχα όρεξη ούτε καν να φάω και ακόμα και στα όνειρά μου ζούσα σε μια εικονική πραγματικότητα. Μετά από πολλές προσπάθειες των γονιών μου αλλά και δικές μου, κατάλαβα ότι η ζωή είναι έξω από τις οθόνες, έξω από τους εθισμούς και τις εικονικές πραγματικότητες.
3: Πριν από μερικές ημέρες, είχα κάνει μια παραγγελία από ένα διαδικτυακό κατάστημα και περίμενα να την παραλάβω. Έλαβε ένα μήνυμα στο κινητό μου που με ενημέρωνε ότι η εταιρεία Courier δεν είχε τη σωστή διεύθυνση και δεν μπορούσε να παραδώσει το δέμα. Μου πρότεινε να καταχωρήσω τα στοιχεία μου και τη σωστή διεύθυνση, πράγμα το οποίο έκανα και εγώ πιστεύοντας ότι η ειδοποίηση είναι αληθινή. Να την καταχώρηση του στοιχείου ζητήθηκε να πληρώσω ένα ποσό ως επιπλέον έξοδα για την αποστολή. Αυτό το σημείο με προβλημάτισε έντονα και δεν το προχώρησα. Αποδείχτηκε ότι υπήρχε μια διαδικτυακή απάτη.
7: Για να αντιμετωπίσω αυτόν τον εθισμό, αποφάσισα να θέσω περιορισμούς στον χρόνο που περνάω στο διαδίκτυο. Να αφιερώσω συγκεκριμένες ώρες που θα είμαι στο κινητό. Να αξιοποιήσω διαφορετικά το χρόνο μου πιο δημιουργικά. Ελπίζω να καταφέρω να βρω λύση στο πρόβλημά μου, αφού κάθε μέρα θα κάνω ένα βήμα στο οποίο θα με φέρει πιο κοντά στο στόχο μου.

0: Εμπιστεύσου και εσύ τη φωνή των μαθητών.
1: Σκέφτεστε να επισκεφτείτε τον τόπο μου. Σίγουρα θα βγείτε κερδισμένοι. Ο τόπος μου είναι ένας από τους ομορφότερους της Ελλάδας. Η θάλασσα και ο λόφος με τα παλιά νεοκλασικά σπίτια τον κάνουν ξεχωριστό. Στην προκυμαία θα κάνετε βόλτες και θα δοκιμάσετε διάφορες γεύσεις στις ταβέρνες και τα ουζερί. Μπορείτε ακόμη να πιείτε καφέ ή ποτό στα καφέ μπαρ της παραλιακής. Νοτιότερα θα συναντήσετε πανέμορφους πύργους όπου γύρω από αυτούς πάγομαι τους φίλους μου και κάνουμε καμιά βόλτα. Στους πρόποδες του λόφου βρίσκεται το αρχαίο θέατρο που σήμερα φιλοξενεί διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις. Έρχεται εκεί καμιά φορά ο Καραγκιόζης και σπάμε λίγο πλάκα. Μπορείτε επίσης να κάνετε μια ενδιαφέρουσα βόλτα και να θαυμάσετε τους σταλακτίτες στα περίφημα σπήλαια και τις ιδιαίτερες ομορφιές πέτρες της περιοχής. Αλλά να προσέχετε, μην σας πέσει κανένα σταλακτίδι στο κεφάλι. Εάν περπατήσετε στον παραλιακό δρόμο, σίγουρα θα σας τρέξουν τα σάλια από τη μυρωδιά του ψημένου χταποδιού. Και βέβαια θα απολαύσετε τις βουτιές σας στις μαγευτικές παραλίες. Προσέξτε μόνο, καμιά πρόσμενη συνάντηση με καμιά καρέτα-καρέτα. Ακόμη να πιστείτε, εσείς χάνετε.
0: Και εσύ τη φωνή των μαθητών.
2: Παιδί μου, πρόσεχε.
3: Μην τρέχεις όταν οδηγείς.
4: Ρε φίλε, μην εθίζεσαι σε ουσίες.
5: Άκου αυτούς που σ' αγαπούν, κάθε ζωή αξίζει.
0: Τη φωνή των μαθητών.
6: Ακούτε τη μουσική ζώνη, Dinner on the Rocks.

Κάθε ξημέρωμα με έβρισκε να χαζεύω απέναντι. Για άλλη μια φορά, εκείνη την κρυπόλη κατοικία. Ειδικά εκείνο το μοντέρνο διαμέρισμα με τις μαριονέτες στο μπαλκόνι που κάθε τόσο ανέβαιναν στα κάγκελα και χαμογελώντας πηδούσαν στον δρόμο. Και εσύ όλο κατέβαινες μες στο baby doll σου νευριασμένη και τις μάζευες και τις μάζανες και οι γείτονες γελούσαν μαζί σου. Εγώ όμως ποτέ μου δεν γελάσα. Το αντίθετο, σ' ένιωθα. Σ' ένιωθα λυσκήσουν μέσα μου. Λες κι είχες πιάσει αγκαλιά την καρδιά μου. Πήγα να πεθάνω τη μέρα που έφυγες. Φόρτωσε ένα φορτηγό όλα τα πράγματά σου. Θεέ μου, είχες τόσα πολλά πράγματα.

0: Τώρα ακούτε European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

ξεγυρεύω, σε φωνάζω, σε φωνάζω. Η λευκή βάρκα στα νυχτά μεθυσμένη.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Σου αρέσουν οι βόλτες και η γυμναστική? Αγαπάς τη φύση και το περιβάλλον? Και θέλεις να τα προστατέψεις? Σε αυτό το podcast θα μιλήσουμε για κάτι που μας αφορά. Τι εννοώ? Ώρα για ένιγμα. Το πιδάλι του πατάς. Βόλτες με αυτό θα πας. Τι είναι?
2: Ποδήλατο.
1: Μπράβο, το ποδήλατο. Γιατί το να το χρησιμοποιήσω? Είναι οικονομικό και αθόρυβο. Δεν μολύνει το περιβάλλον. Είναι γρήγορο. Αφαιρείς την κίνηση των δρόμων. Ταυτόχρονα κάνεις γυμναστική. Μπορούν να το χρησιμοποιήσουν όλοι. Ξέρεις ότι στον κόσμο υπάρχουν 1 δισεκατομμύριο ποδήλατα? Το πρώτο ποδήλατο ήταν ξύλινο, ακόμα και οι ρόδες του. Δεν είχε πετάλια. Φτιάχτηκε στη Γερμανία 1817. Στην Ελλάδα το πρώτο ποδήλατο ήρθε 1885. Υπάρχουν διάφορα είδη ποδήλατου. Αγωνιστικά, πόλης, βουνού, BMX. Υπλό ποδήλατο για 2 άτομα. Ηλεκτρικό. Το ποδήλατο αποτελείται από 2 ρόδες που ενώνονται με ένα μεταλλικό σκελετό.
2: Μόνο, πάνω, ύστερα,
1: πετάκια,
2: πίκη.
1: Για να βάζεις το νερό σου. Τα σηματάκια έρχονται, τίνες. Ανακλαστικά φωτός. Για να φαίνεται το ποδήλατο στο σκοτάδι. Πρέπει όμως να κυκλοφορούμε με ασφάλεια με το ποδήλατο. Και πώς έγινε αυτό? Ακολουθούμε τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας. Πολλά με χρόνο. Υπηαγωνίδες. Μποράμε γυναίκο που φωτίζει και μας βλέπουν τα αυτοκίνητα. Μπορούμε να βάλω φόρους μπροστά και μετά πίσω. Βάζω στο τιμόνι κουδούνι. Πριν ξεκινήσω την βόλτα μου, ελέγχω τον αέρα στα λάστιχα. Ρυθμίζω το ύψος της σέλας. Τα φρένα της ταχύτητας και την αλυσίδα. Αν λειτουργούν σωστά, θα τιμώνει και οι ροζές. Άμα δεν οδηγήσεις σωστά, θα έχουν συνέπειες. Πρώτο πρόστιμο. άμα περάσεις με κόκκινο

άμα οδηγείς και μιλάς στο τηλέφωνο, 150.000 ευρώ. Χαχαχα, κάνω πλάκα. 150 ευρώ. Γνωρίζεις τις καλύτερες πόλεις για ποδήλατο. Στην τρίτη θέση, Στρασβούργο. Τη Γαλλία. Έχει 536 χιλιόμετρα ποδηλατόδρομο. Δεύτερη θέση, Άμστερνταμ. Την Ολλανδία. Τα ποδήλατα της χώρας είναι περισσότερα από τους ανθρώπους. Πρώτη θέση, Κοπενχάγη, Δανία. Εκεί έχουν φτιάχτη γέφυρα για ποδήλατα πάνω από τη θάλασσα. Η γέφυρα ονομάζεται ποδηλατοκό φίδι και δασχίζει όλο το λιμάνι. Αντίο από μας, ραντεβού στο άλλο.

0: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
1: Είμαι ένα άτομο με αναπηρία. Μπορεί να βλέπεις το αμαξίδιό μου, τη συμπεριφορά μου ή την κίνησή μου που δεν είναι συνηθισμένη. Όμως, άκουσέ με. Είμαστε κάτι παραπάνω από αυτό που βλέπεις. Περπατάμε σε έναν κόσμο που δεν έχει φτιαχτεί για εμάς. Σκαλιά που δεν οδηγούν πουθενά για μας. Πόρτες που κλείνουν πριν προλάβουμε να περάσουμε. Βλέμματα γεμάτα ίκτο ή χειρότερα αδιαφορία. Όμως, είμαστε κάτι παραπάνω από αυτό που βλέπεις. Είμαστε άνθρωποι με όνειρα, φιλοδοξίες και αγάπη για ζωή. Όταν μας δεις, μη σταθείς μόνο στην εξωτερική εικόνα. Δες τη δύναμή μας, δες τον αγώνα μας, δες τις στιγμές που πέφτουμε και ξανασηκωνόμαστε. Κοίτα μας τα μάτια, εκτιμάμε κάθε μικρή νίκη. Νιώθουμε πιο δυνατοί κι ας μην το περιμένει κανείς από εμάς. Δες τη φωτιά που καίει μέσα μας. Νιώσε μας και θα καταλάβεις. Είμαστε κάτι παραπάνω από αυτό που βλέπεις. Είμαστε το ίδιο με σένα.

0: Αγόρι μου.
1: Μαγαλιανή.
2: 3 Δεκεμβρίου. Παγκόσμια ημέρα ατόμων με αναπηρία.
3: Η Νάξος έχει πολύ ωραίες παραλίες, όπως ο Άγιος Προκόπης. Για την παραλία αυτή θα έχετε ακούσει, γιατί είναι από τις καλύτερες της Ελλάδας και ίσως και της Ευρώπης. 5 χιλιόμετρα από την πόλη της Νάξου σε απάνεμη τοποθεσία με λευκή άμμο.
4: Επίσης ο Άγιος Γεώργιος, στα 3 μόλις λεπτά από την πόλη της Νάξου και κινούμενη νότια, βρίσκουμε την παραλία του Αγίου Γεωργίου. Μία μόδης και πολυσύχναστη παραλία με ρηχά νερά.
5: Θα έχετε ακούσει σίγουρα για την παραλία της Αγίας Άννας. Είναι η συνέχεια του Αγίου Προκοπίου και είναι αυτή μία από τις διάσημες παραλίες της Νάξου.
6: Παραλία
5: με ψηλή άμμο και δάσος.
7: Η Πλάκα αποτελεί συνέχεια της παραλίας της Αγίας Άννας και αυτής του Αγίου Προκοπίου.
8: Επίσης, μια γνωστή παραλία είναι το Πυργάκι. Το όνομά της το πήρε από το λόφο που εκεί βρίσκεται το παρατηρητήριο για τους πειρατές.
9: Ακόμα μια παραλία είναι ο Πάνερμος, η οποία είναι η πιο απομακρυσμένη ακτή του νησιού, 54 χιλιόμετρα από τη χώρα της Νάξου. Μικρός και απάνερμος όρμος με μικρή παραλία και φοίνικες.
10: Ακόμη μία που ξεχάσαμε είναι η Μικρή Βίγλα. Όπως καταλαβαίνουμε και από το όνομα της Βίγλας, παλιότερα ήταν παρατηρητήριο προφανώς για τον κίνδυνο των πειρατών στην Άξο.
9: Σας περιμένουμε στις παραλίες μας.
11: Ακούστε European School Radio και δώστε δύναμη στη φωνή των μαθητών.

0: Έχεις σκεφτεί ποτέ πως θα ήταν η ζωή σου χωρίς Facebook, Twitter ή Instagram?
1: Φαντάστηκες ποτέ ποιοι είναι οι πραγματικοί σου φίλοι?
2: Πίστευες ότι θα ερχόταν η ώρα που θα έβγαινες με τους φίλους σου και ο καθένας θα κοιτάζει το κινητό του χωρίς να δει τη σημασία ο ένας τον άλλον?
3: Λοιπόν, σου έχω νέα!
4: Δεν χρειάζεται να συνεχιστεί αυτό.
5: Σταμάτα! Άφησε το κινητό σου κάτω και επικεντρώσου τα ουσιώδη πράγματα.
6: Δεν υπάρχει λόγος να ανταγωνίσεις με τους φίλους σου ποιος έχει τα περισσότερα likes ή τα περισσότερα views.
0: Δεν υπάρχει λόγος να βγαίνεις έξω για να βγάλεις φωτογραφία το φαγητό σου.
3: Βγες έξω και διασκέδασε με τους φίλους σου, δίχως να σας εμποδίζουν τα κινητά.
5: Πάρε τη ζωή σου στα χέρια σου και μην την εγκαταλείπεις στο έλεγχο μέσω μαζικής επικοινωνίας.
0: Η ζωή είναι μικρή να την περνάς πίσω από μια οθόνη μέσα σε ένα ψεύτικο προφίλ. Μέσα από μια οθόνη, μέσα σε ένα ψεύτικο προφίλ, αγωνίσου για την ελευθερία σου.
7: Ακούστε European Sport Radio και δώστε δύναμη στη φωνή των μαθητών.

0: Ακούστε European School Radio και δώστε δύναμη στη φωνή των μαθητών.
1: ESR, live from Greece. This is European School Radio.
2: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
3: και podcast.
2: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
3: το ταλέντο,
2: τη δημιουργικότητά τους.
3: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
2: Το κάνουν ακουστεί.
3: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
2: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
3: Μαθητικό διαγωνισμό podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
4: Ακούτε τη μουσική ζώνη Dinner on the Rocks.

ακούσουμε τώρα. Ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: Καλησπέρα, αγαπητοί μας φίλοι.
1: Είστε συντονισμένοι στο European School Radio
0: και ακούτε την εκπομπή Φωνές Μαθητών σε Δράση.
1: Πιστοί στο εβδομαδιαίο ραντεβού μας, είμαστε σήμερα εδώ να σας ρωτήσουμε.
0: Έχετε φανταστεί πώς θα ήταν το σχολείο των ονείρων σας?
2: Σας ακούμε, παιδιά.
0: Πείτε το με τον δικό σας ξεχωριστό τρόπο.
3: Σήμερα όλοι μας θα πούμε ένα όνειρο που έχουμε κρυφό. Για ένα σχολείο που επιθυμούμε να είναι τόσο διαφορετικό.
0: Κι εγώ μαζί σου έχουμε, φίλε, να κάνουμε όλοι μια ευχή. Να πούμε σχέδια για ένα σχολείο που έχουμε μέσα στη ψυχή.
4: Ελάτε, παιδιά, πείτε κι εσείς. Ανοίξτε την καρδιά σας για το σχολείο που όλοι θέλετε και βλέπετε στα όνειρά σας.
1: Μοιράστε τις ιδέες με κέφι και φαντασία και όλοι μαζί θα φτιάξετε ένα σχολείο γεμάτο μαγεία.
5: Α, για να σκεφτώ, πώς θα είναι ακριβώς?
0: Γύρω του να έχει μια αναβλή μεγάλη, πάρκο να είναι ζωγραφιστό, με δέντρα ψηλά και σκιερά και πράσινο παντού σωρό.
6: Να είναι γεμάτη με γωνιές για ξεκούραση και άλλες για παιχνίδι και ένα κιόσκι ήσυχο για κουβέντα σκέτος στο λίδι.
0: Θέλετε μια τάξη σύγχρονη, φωτεινή και καθαρή, με τα θρανία πολύχρωμα και άνετα να σου ανοίγει η ψυχή?
7: Να είναι ο δικός μας χώρος, όπου καθένας μας ανήκει, με μια ζεστή γωνιά βιβλίου, μικρή πλούσια βιβλιοθήκη.
0: Θέλω και ένα εργαστήρι, ρομποτικό και ζωντανό, να στείλουμε μηχανές που κινούνται με έναν τρόπο μυστικό.
8: Να ζωντανεύουν σαν παραμύθι με λάμψη ηλεκτρική και να δείχνουν σε όλους πως η γνώση είναι μαγική.
1: Και ένα για τις φυσικές επιστήμες, με σωλήνες και υλικά, να κάνουμε πειράματα κάθε μέρα ασφαλή και ζωηρά.
9: Και μια αίθουσα για μουσική, με πιάνα και κιθάρες, με ντραμς, μικρόφωνα, φλογέρες και άλλες τόσες χάρες.
0: Να χορεύουμε, να τραγουδάμε, να ξεχνάμε τις λαχτάρες.
1: Να δούμε πώς η μουσική ενώνει τις καρδιές και ας είμαστε διαφορετικοί και έχουμε άλλες ζωές.
0: Γυμναστήριο με χρώματα, μακριά από τη μονοτονία, και η κάθε άσκηση να γίνεται παιχνίδι, φαντασία.
5: Γεμάτο μπάλες ολοστρόγγυλες, σκηνάκια, κορδέλες για χορό, να τρέχουμε, να παίζουμε με ενέργεια, να δίνουμε το ρυθμό.
0: Σε μια αίθουσα εκδηλώσεων που λάμπει μέσα στο φως, παραστάσεις θα ανεβάζουμε, θα είναι έντονος ο πολεμός.
7: Τη σκηνή της θα ανεβαίνουμε, τα όνειρα θα παίρνουν πνοή και κάθε γιορτή μας θα γίνεται μια ξέχαστη στιγμή.
6: Και μια βιβλιοθήκη ήσυχη, για όποιον ζητάει μελέτη και μαγεία. Τα ράφια της γεμάτα με βιβλία, ταξίδια, φαντασία.
8: Θα διαβάζει για μυστήρια και θησαυρούς κρυφούς και ο χρόνος θα κυλάει γλυκά σαν χάδι με ήχους φωτεινούς.
6: Στο σχολείο που ονειρεύαμε, τα μαθήματα θα μιλούν. Θα γίνονται ιστορίες ζωντανές που μέσα τους όλοι θα ζουν.
0: Τα μαθηματικά θα είναι παιχνίδι και η γλώσσα μια γιορτή και η ιστορία θα είναι ταξίδι σε μια άλλη εποχή.
6: Η γεωγραφία θα δείχνει χώρες, θάλασσες και βουνά. Οι χάρτες της θα ζωντανεύουν μέσα στο μυαλό ξανά.
0: Και η φυσική θα είναι μυστήριο, όμως λύνεται με μιας, καθώς ο δάσκαλος το εξηγεί με τρόπο εύκολο για μας.
1: Στο σχολείο που ονειρεύομαι θέλω δράσεις, project πολλά, να ερευνούμε, να δημιουργούμε μαζί μεγάλα και μικρά μυαλά.
2: Να γίνονται ιδέες έργα με φαντασία και χαρά και έτσι η μέρα να κυλά διαφορετικά κάθε φορά.
1: Θέλω μαθήματα ζωής, για φιλία, ευγένεια, σεβασμό. Να μάθω εγώ πώς να μιλώ, να μην πληγώνω τον διπλανό.
0: Και μαθήματα για σώμα, υγεία και διατροφή. Να μάθουμε να ζούμε όλοι όμορφα την κάθε μας στιγμή.
8: Και οι δάσκαλοι στο όνειρο είναι πάντα άνθρωποι ζεστοί, που μας ακούν με καλοσύνη και ένα χαμόγελο λιθινό πολύ.
0: Μας ενθαρρύνουν, μας βοηθούν, δεν φωνάζουν με θυμό, μα ψάχνουν τρόπους ήρεμους να λύσουν κάθε διαφωνία στο λεπτό.
9: Ξέρουν πως ο καθένας μας μαθαίνει με διαφορετικό ρυθμό. Δεν μας συγκρίνουν, δεν μας πιέζουν και είναι αυτό τόσο σοφό.
0: Αφήνουν χώρο και στο λάθος και στην προσπάθεια που είναι σωστή και μας θυμίζουν πως στη ζωή μας μετράει πάντα η διαδρομή. Οι γονείς θα είναι δίπλα μας, φως σε κάθε σκοτεινιά.
4: θα μας ενθαρρύνουν να δοκιμάζουμε, να προσπαθούμε πάντα ξανά.
0: Μαζί τους εμείς θα μαθαίνουμε, θα γελάμε, θα προχωράμε και ό,τι μοιάζει δύσκολο, με αγάπη θα το ξεπερνάμε.
7: Θα είναι πάντοτε εκεί, αλλά όχι πιεστικά. Με στήριξη και αγάπη, με κουβέντα, ηρεμία και αληθινά.
4: Θα συμμετέχουμε σε δράσεις, εκδηλώσεις και γιορτές. Θα νιώθουμε πως όλοι μαζί ενώνουμε δυνατές φωνές.
7: Μα και οι άνθρωποι του σχολείου, που ίσως δεν φαίνονται συχνά. Η καθαρίστρια, ο φύλακας, που κάνουν πολλή δουλειά.
10: Όλοι βοηθάνε στη φροντίδα, στη ζεστασιά, στη λειτουργία. Και θα τους λέμε κάθε μέρα ένα ευχαριστώ σε κάθε ευκαιρία.
11: Στο σχολείο που ονειρεύομαι, οι μαθητές θα είναι ομάδα και κάθε μέρα θα συνεργάζονται σε κάθε σελίδα, κάθε αράδα.
0: Ο ένας θα βοηθάει τον άλλον, ακόμη και τον

0: και θα αγκαλιάζει όλους μας με φως και μουσική.
1: Και κάθε μέρα μας θα μοιάζει ατέλειωτη γιορτή.
2: Και αν μοιάζει όλο αυτό αδύνατο και λίγο μακρινό, θυμίσου πως το μέλλον χτίζεται με ένα βήμα μικρό.
3: Το όνειρο εδώ τελειώνει, αλλά η δράση ξεκινά.

0: παιδιά, εξαιρετική δουλειά. Το όνειρο είναι μόνο η αρχή. Τώρα αρχίζει το ταξίδι.
1: Κρατήστε το όνειρο ζωντανό και

0: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
1: Καλημέρα κυρία Ψαρδάκη, σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε πρώτον, ποιοι είναι οι κίνδυνοι που μπορεί να αντιμετωπίσουμε στα κοινωνικά δίκτυα?
2: Εγώ θα επικεντρωθώ στις επαφές με αγνώστους, να μην δεχόμαστε αιτήματα φιλίας και follows τα οποία είναι από άτομα που δεν ξέρουμε στην πραγματική ζωή. Δεν ξέρουμε ποιος μπορεί να κρύβεται από πίσω. Σίγουρα υπάρχει ένας κίνδυνος με απάτες στα κοινωνικά δίκτυα, διαφημίσεις που μπορεί να είναι από καταστήματα που δεν υφίστανται, μηνύματα ή διαγωνισμοί ή οτιδήποτε παρόμοιο. Το ελέγχουμε λίγο πρώτα ή ρωτάμε και κάποιον μεγαλύτερο. Και μετά θα έλεγα και το κομμάτι της παραπληροφόρησης, όπου πολλές φορές κοινοποιούνται πράγματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τα οποία δεν έχουμε ελέγξει ότι υπάρχουν όντως, ότι είναι αλήθεια και ότι είναι έγκυρα. Και τέλος και το ιδιωτικό προφίλ θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει, δηλαδή πολλά παιδιά δεν ελέγχουν αν το προφίλ τους είναι δημόσιο λόγω ρυθμίσεων των κοινωνικών δικτύων. Οπότε λίγο προσοχή και σε αυτό. Μας απαλλάσσει το ιδιωτικό προφίλ από πολλούς κινδύνους. Δεύτερη ερώτηση, το κατά πόσο...
3: Δεύτερον, είναι νόμιμο να χρησιμοποιήσουμε ψεύτικα προφίλ?
2: Στο προσωπία, τι λέγεται όταν παριστάνω κάποιον άλλο για τον νόμο. Και θεμητό δεν είναι, γιατί δεν είναι ηθικό να κάνουμε κακό στους γύρω μας. Ακόμα και αν έχουν κάνει κάτι, μπορούμε να τους αναφέρουμε και να καταγγείλουμε αυτό που έχει γίνει ή να μιλήσουμε σε κάποιον μεγαλύτερο.
3: Τρίτον, πώς μπορούμε να προστατευτούμε ως παιδιά στο διαδίκτυο?
2: Αλλά θα έλεγα σίγουρα, όπως είπα και πριν, για ασφαλή προφίλ στα κοινωνικά δίκτυα που είναι ιδιωτικά, που είμαστε σίγουροι και σίγουροι ότι είναι ιδιωτικά. Για προσωπικά δεδομένα τα οποία δεν τα κοινοποιούμε σε μεγάλο μερίδιο κόσμου, δεν κοινοποιούμε τις διευθύνσεις, τα τηλέφωνά μας, τα email μας, δεν χρειάζονται όλα αυτά.
4: Και τέλος, από πού μπορούμε να ζητήσουμε βοήθεια?
2: Σίγουρα πρέπει να, οτιδήποτε μας συμβεί πρέπει να το πούμε σε ένα μεγαλύτερο που είναι κοντά μας, είτε είναι γονέας, φροντιστής, δάσκαλος και δαιμόνας, οτιδήποτε. Είναι το πρώτο βήμα. Το δεύτερο βήμα είναι να ζητάμε βοήθεια από τις ίδιες τις πλατφόρμες, να χρησιμοποιούμε την αναφορά, δηλαδή το report και το blog, δηλαδή τον αποκλεισμό. Φυσικά υπάρχει και η νομική γραμμή SafeLine και η γραμμή βοήθειας HelpLine, όπου στην πρώτη ζητάτε νομικές συμβουλές δωρεάν και ανώνυμα και στη δεύτερη πάλι δωρεάν και ανώνυμα λαμβάνετε ψυχολογική υποστήριξη. Και τέλος, σίγουρα για τα πολύ σοβαρά, υπάρχει και η δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος.
5: Γεια σας, καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Είμαστε τα παιδιά της 4ης τάξης του 6ου Δημοτικού Σχολείου Λιβαδιάς και σήμερα θα μιλήσουμε για το σχολείο μας. Εγώ είμαι ο Δημήτρης και στην παρέα μας θα είναι ο Πάνος.
6: Γεια σας.
5: Ο Νίκος.
7: Γεια σας.
5: Και ο Ραφαήλ.
8: Γεια σας.
5: Το σχολείο μας, το 6ο Δημοτικό Σχολείο Λιβαδιάς, βρίσκεται στην οδός Σκούρτων και Βαγίων.
9: Φέτος, στο σχολείο μας θα γίνουν πολλές αλλαγές και θα θέλαμε να τις μοιραστούμε μαζί σας. Ας ξεκινήσουμε.
10: Είναι πιθανό να έρθει στο σχολείο μας παιδιά που δεν μπορούν να περπατήσουν. Οπότε ο διευθυντής αποφάσισε να χτιστεί ένα σανσέρ για να μπορούν να ανεβαίνουν στον πρώτο όροφο.
11: Θα κατασκευαστεί μια νέα μεγάλη αίθουσα πολλαπλών χρήσεων που θα γίνονται οι γιορτές μας και θα λειτουργεί εκεί και το γυμναστήριο. Δυστυχώς τον χειμώνα βρέχει ή έχει κρύο και δεν μπορούμε να κάνουμε άνετα γυμναστική. Τώρα θα λυθεί αυτό το πρόβλημα. Η παλιά αίθουσα εκδηλώσεων θα χωριστεί και θα γίνει μια νέα τάξη και ένα εργαστήριο πληροφορικής. Εκεί θα είναι και η βιβλιοθήκη μας. Κοινόκηπος βρίσκεται στο γήπεδο του μπάσκετ. Δυστυχώς βρέχει μερικές φορές και δεν μπορούμε να φυτέψουμε γιατί δεν έχει στεγνώσει ακόμα η λάσπη. Τον Μάρτιο μάλλον θα φυτέψουμε διάφορα λαχανικά όπως ντομάτες και φασολάκια.
9: Αυτά τα πράγματα θα γίνουν φέτος και το σχολείο μας θα γίνει καλύτερο. Είμαστε τα παιδιά της Δέλτα 2 τάξης του 6ου Δημοτικού Σχολείου Λιβαδιάς και μοιραστήκαμε μαζί σας τα νέα του σχολείου μας. Μέχρι την επόμενη εκπομπή να περνάτε καλά.
7: Αντίο!
8: European School Radio, the first student radio.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητική

0: Ακούτε το podcast Πάσχα on the air. Θα σας παρουσιάσουμε πασχαλινά έθιμα και παραδόσεις και θα σας διαβάσουμε ποίηματα για το Πάσχα. Και έτσι σιγά σιγά με το βλέμμα στο Πάσχα θα μυρίσει λίγο άνοιξη.
1: Μεγάλη Πέμπτη που σταυρώθηκε ο Χριστός, βάφουμε κόκκινα αυγά. Το κόκκινο χρώμα συμβολίζει το αίμα του Χριστού. Τα παλιά τα χρόνια, το χρώμα με το οποίο έβαφαν τα αυγά, το έπαιρναν από διάφορα φυτά. Βάφανε τόσα αυγά όσα ήταν και τα μέλη της οικογένειας. Την μπογιά την κρατούσαν για 40 μέρες και την χρησιμοποιούσαν για να βάψουν ξανά αυγά.
2: Στο ποίημα «Η πόνη της Παναγιάς», ο Βάρναλης δίνει στον ανθρώπινο πόνο της μάνας, που θέλει να προφυλάξει το παιδί της, που είναι έτοιμο να φωνάξει την αλήθεια από τους άδικους, σκληρούς και άπλουστους ανθρώπους. «Κι αν κάποτε τα φρένα σου, το δίκιο, φως της αστραπής και η αλήθεια σου χτυπήσουνε, παιδάκι μου να μην τα πεις. Θεριά οι άνθρωποι, δεν μπορούν το φως να το σηκώσουν. Δεν είναι αλήθεια πιο χρυσή, σαν την αλήθεια της σιωπής. Χίλιες φορές να γεννηθείς, τόσο στη σταυρό σου». Στο δημοτικό ποίημα, το μυρολόι της Παναγιάς, η Παναγιά, ρωτάει τον Άγιο Γιάννη πού βρίσκεται ο Ιησούς. Εκείνος συγκλονισμένος από την εικόνα του Ιησού, της δείχνει ένα μισοπεθαμένο άνδρα που φέρει τα σύμβολα του μαρτυρίου του. Και η πόρτα από το φόβο της ανοίγει μοναχή της. Τυράει δεξιά, τυράει ζερβά, κανέναν δεν γνωρίζει. Τυράει δεξιότερα, βλέπει τον Άγιο Γιάννη. «Άγια μου Γιάννη νεαρέ και μαθητά του γιού μου, μην είδες τον Ιώκα μου και τον διδάσκαλόν σου. Δεν έχω στόμα να σου πω, γλώσσα να σου μιλήσω, δεν έχω χεροπάλαμα για να σου τον εδείξω. Βλέπεις εκείνο το γυμνό, τον παραπονεμένο, όπου φορεί πουκάμισο στο αίμα βουτυγμένο, όπου φορεί στην κεφαλή αγκάθινο στεφάνι. Αυτός είναι ο Ιώκα σου και με διδάσκαλός μου».
3: Η περιφορά του επιταφείου γίνεται τη Μεγάλη Παρασκευή, η μέρα νηστείας και πένθους. Το μεσημέρι της Μεγάλης Παρασκευής οι κοπέλες στολίζουν τον επιτάφιο. Το βράδυ στην περιφορά, άνδρες κουβαλούν τον επιτάφιο, ενώ γυναίκες ψάλουν ύμνους. Τα λουλούδια, τα φώτα της εκκλησίας, οι ψαλμοί, οι εικόνες, τα άμφια των ιερέων, η νεολαία και η άνοιξη δημιουργούν μια θρησκευτική ατμόσφαιρα. Το «Εγενέ Πάσε» ψάλλεται από όλους τους πιστούς.

Παρασκευή βράδυ, μεγάλη Παρασκευή, στην αρχόντισσα των Κυκλάδων, εκεί που οι Ορθόδοξοι και οι Καθολικοί γίνονται ένα. Ακολουθώνω επιτάφιο, πένθυμες οι καμπάνες, οι χούρ στη διαδρομή. Σαν καρφιά χώνονται στην ψυχή μου οι χτύποι τους. Σύντομα θα ηχήσουν και πάλι, χαρμόσυνα όμως αυτή τη φορά.

δέντρα στη θάλασσα, τα φέα εκεί πέρα. Λάδι και τα δέντρα και τα βουνά στο γαλάνο μαγνάδι. Μα γιώκα μου, κι αν μου δείχνες τα αστέρια και τα πλατιά, τα βλέπα εγώ πιο λαμπαρά στα θαλασσιά σου μάτια. Και μου λες, γε, πώς όλα αυτά τα ωραία θα είναι δικά μας. Και τώρα εσβηστείς και έσβησε το φέγγος και η φωτιά μας.

0: Στο ποίημα «Η μέρα της λαμπρής», ο Σολωμός τονίζει την γλύκα της ζωής και την αξία της αγάπης προς τον συνάνθρωπο, ειδικά την ημέρα της Ανάστασης και την αξία της συμφιλίωσης με τους εχθρούς. Καθαρότατον τον ήλιο επρομηνούσε, της αυγής το δροσότατο ύστερο αστέρι, σύγχνεφο κατεχνιά δεν απερνούσε, του ουρανού σε κανένα από τα μέρη. Και από εκεί κινημένο αργοφυσούσε, τόσο γλυκό στο πρόσωπο τα γέρι, που λες και λέει μες της καρδιάς τα φύλλα, γλυκιά ζωή και ο θάνατος μαυρίλα. Χριστός Ανέστη, νέοι, γέροι και κόρες, όλοι, μικροί, μεγάλοι, ετοιμαστείτε. Ανοίξτε αγκαλιές ειρηνοφόρες, ο μπροστά στους αγίους και φιληθείτε. Φιληθείτε γλυκά χείλη με χείλη, πέστε Χριστός Ανέστη, εχθροί και φίλοι.
1: Από το Μεγάλο Σάββατο έως τη Λαμπρή Δευτέρα στη Ρόδο γίνεται ένα πρωτότυπο έθιμο, η Βούρνης. Συμμετέχουν σε αυτό όλοι οι ανήπαντροι του χωριού. Οι συμμετέχοντες είναι υποχρεωμένοι να ακολουθούν κάποιους κανόνες, ο βασικότερος εκ των οποίων είναι να πηγαίνουν στην εκκλησία. Τη Λαμπρή Δευτέρα, το Προεδρείο του χωριού δικάζει στους παραβάτες, στους οποίους επιβάλλονται πρόστιμα. Τα λεφτά από το πρόστιμα πάνε σε φιλανθρωπικούς σκοπούς. Το αποκορύφωμα του εθίμου γίνεται την ίδια μέρα όταν οι παραβάτες που αρνούνται να πληρώσουν το πρόστιμο ρίχνονται στις βούρνες, στέρνες με νερό. Γι' αυτό το έθιμο ονομάζεται έτσι. Στο έθιμο υπάρχουν πολλοί συμβολισμοί. Ο βασικότερος είναι το νερό στις στέρνες που συμβολίζει τη ζωή που ανανεώνεται και την πνευματική κάθαρση λόγω του καθαρισμού των στέρνων μετά το χειμώνα.
0: Στο ποίημα του Παλαμά Λαμπρή, ο Χριστός καλεί να συγχωρήσουμε και να αγαπήσουμε τον πλησίον μας. Καλεί να ξεπεράσουμε τα μίση και την τεμπελιά για να γιορτάσουμε όλοι μαζί ειρηνικά την ημέρα της Λαμπρής. Στο στόμα όσο έχουν το φιλί του Πάσχα, όλοι, μεγάλοι μικροί, δείξε φιλί αναστάσιμο και την Ελλάδα πάλι λαμπρή. Πρόσταξε του όκνου οι δαίμονες να πέσουν και του μίσους νεκροί. Στήσε μας της θυσίας βωμούς και της αγάπης Κρίσους λαμπρή.
2: Σε αυτό το podcast για τη λαογραφία χρησιμοποιήσαμε τα βιβλία των Λουκάτου και Βαρβούνη, ενώ για τα ποίηματα την ανθολογία του Ρένου Αποστολίδη. Επίσης κάναμε έρευνα στο διαδίκτυο.

φαντασία. Έχω παπούτσια, φαγητό, αγάπη, σημασία. Δώσε μου σημασία, δώσε μου σημασία. Έχω και εγώ ταυτότητα, έχω και εγώ αξία. Έχω και δικαιώματα, δώσε μου σημασία. Δώσε μου σημασία, δώσε μου σημασία.

Γι' αυτό να είσαι δίπλα μου, να διώχνεις κάθε πόνο. Να μου προσφέρεις σιγουριά, εκπαίδευση και χρόνο. Να γίνω άνθρωπος καλός, να έχω ευκαιρίες. Να έχω την υγεία μου και ωραίες εμπειρίες. Δώσε μου σημασία, δώσε μου σημασία. Έχω και

Με κοιτάς που είμαι μικρό, έχω κι εγώ αξία. Έχω καρδιά, έχω ψυχή, έχω και φαντασία. Μα είμαι ευαίσθητο πολύ και θέλω προστασία. Το παπαπούτσια φαγητό, αγάπη σημασία. Δώσε μου σημασία, δώσε μου σημασία. Έχω κι εγώ ταυτότητα, έχω κι εγώ αξία. Έχω και δικαιώματα, δώσε μου σημασία. Δώσε μου σημασία, δώσε μου σημασία.

0: τα καλύτερα ελληνικά και ξένα τραγούδια μόνο στο European School Radio.
1: Ήταν όμως τέλειο το πάρτι.
2: Ναι, αλλά γυρίσαμε νωρίς.
3: Είχε τα πρόπτα του όμως.
2: Οπ, τι έγινε, δεν έμαθα.
1: Καλά, δεν άκουσες.
3: Ο Παντελής έκανε μπάφο.
2: Πλάκα κάνεις.
1: Εσύ είχα το πράγμα, τι έκανε πια.
3: Τα χάλια του δεν τα είδες ρε.
2: Δεν είναι τόσο απλό, όλες οι εξαρτήσεις έτσι ξεκινάνε.
1: Ναι, αλλά έχει τόσα προβλήματα, πώς θέλεις να ξεφύγει.
3: Να ξεφύγει από τι, από τη ζωή.
2: Όλοι ξέρουμε ότι αυτά είναι παραμύθια.
4: Είναι παραμύθια που τα γράφουν άλλοι για σένα.
5: Γράψε τη δική σου ιστορία. Πάρε τη ζωή στα χέρια σου.
6: Δεν είναι παράξενες τέτοιες συζητήσεις.
4: Περιέργεια.
5: Προβλήματα.
6: Πίεση.
5: Άγχος.
4: Υποχρεώσεις.
6: Οι νέοι ψάχνουν συνεχώς για διεξόδους.
5: Συνήθως ψεύτικες.
4: Έτσι δημιουργούνται εξαρτήσεις.
6: Από μία δοκιμή.
5: Λίγοι όμως το ξέρουν. Δεν υπάρχουν βαριά ή ελαφριά. Εξαρτησιογόνα ή μη. Όλα είναι το ίδιο.
4: Όλοι με μια φορά ξεκινάνε. Μην είσαι περίεργος για το θάνατο.
6: Μην παραμυθιάζεσαι. Τα ναρκωτικά δεν δίνουν διέξοδο. Είναι αδιέξοδο.
5: Πες όχι στα ναρκωτικά.
7: Γίνε σκεπτόμενος, όχι εξαρτώμενος.
0: Τα καλύτερα ελληνικά και ξένα τραγούδια μόνο στο European School Radio.

Θα σου πω είμαι καλά και θα συνεχίσω να περπάτω. Κι αν με ρωτήσεις ένα ακόμα πονά, ότι έζησα μόνο εγώ ξέρω καλά.

φυσαγωγκάτ. Δεν σε μίσω, απλά προχωρώ. Κράτα το μάθημα και δεν κοιτάω πίσω. Απλά κάποια πράγματα μένουνε βαριά. Yeah. Μη με ξαναπάρεις, πηγαίνω και έχω πέσει στο κρεβάτι. Σ' έχω πάντα στο μυαλό μου, ό,τι κι αν κάνεις δεν ήσουν καλή. Δεν ήσουν για μένα, το κατάλαβα. Τόσο DM από σένα, μα δεν απαντά. Ξέρω, μ' αγαπάς και αγαπώ. Σε βλέπω όπου και αν πάω, θέλω να σε ξεχάσω. Είσαι στο μυαλό μου τίποτα λό. Σ' έχω πάντα στο μυαλό. Τόσο δείχνω μες στο μπάριο. Και σε βλέπω όπου και αν πάω.

0: ας ακούσουμε τώρα. Ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Μια φορά και έναν καιρό ζούσε ένα κοριτσάκι, η μικρή Ελένη, μαζί με τους γονείς της. Η Ελενίτσα δεν είχε αδέρφια και σαν μόνο παιδί που ήταν, οι γονείς της την είχαν κακομάθει. Της έκαναν όλα τα χατήρια και της έπαιρναν ό,τι ήθελε. Δεν ήξερε το όχι σαν απάντηση. Πάντα ήθελε να είναι το επίκεντρο και όλοι να ασχολούνται με αυτή. Έτσι λοιπόν τα χρόνια περνούσαν και η Ελένη έγινε μια όμορφη κοπέλα μεν, αλλά πολύ εγωίστρια. Δεν είχε μάθει βασικές έννοιες όπως οι λέξεις ενσυναίσθηση, σεβασμός και αποδοχή στη διαφορετικότητα. Η ιστορία όμως αυτή κρύβει πολλές εκπλήξεις και πολλά πρόκειται να αλλάξουν. Μέχρι το τέλος της ιστορίας, η Ελένη θα έχει πάρει ένα σημαντικό μάθημα ζωής που θα αλλάξει την κοσμοθεωρία της και από εγωίστρια που είναι, θα γίνει ένα κορίτσι της προσφοράς και της αλληλεγγύης.
2: Μια συνηθισμένη μέρα λοιπόν, η Ελένη, έφηβη πια και μαθήτρια γυμνασίου, ξύπνησε να πάει στο σχολείο. Στον δρόμο για το σχολείο, η Ελένη, απορροφημένη καθώς ήταν και κοιτώντας το κινητό, δεν κοίταζε μπροστά της όπως έπρεπε και έπεσε πάνω σε έναν κύριο. Άρχισε να τη φωνάζει δυνατά, ζητώντας του το λόγο, παρόλο που εκείνη έφταιγε.
3: Μα καλά, δεν βλέπεις μπροστά σου.
2: Αυτό που δεν παρατήρησε όμως ήταν ότι ο κύριος αυτός ήταν τυφλός. Χωρίς καν να δώσει σημασία στο δικό μπαστούνι του και νευριασμένη όπως ήταν, συνέχισε στον δρόμο της μονολογώντας.
3: Δεν μας παρατάς κι εσύ.
1: Καθώς προχωρούσε, συνάντησε ένα κοριτσάκι σε ένα περίκο καροτσάκι που είχε κολλήσει σε μία γούβα και δεν μπορούσε να προχωρήσει. Εφόσον δεν περνούσε κανένας άλλος περαστικός εκείνη την ώρα, ζήτησε τη βοήθεια της Ελένης. Αλλά η Ελένη το κοίταξε βαριεστημένα και το αγνόησε. Πιο πέρα, ένας κύριος την σταμάτησε, ζητώντας της το λόγο.
4: Μα καλά, δεν θα ήθελα στο κορίτσι που έχει κολλήσει.
1: Αλλά εκείνη δεν έδωσε καμία σημασία.
2: Έπειτα από λίγο έφτασε στο σχολείο της. Οι κολλητές της την περίμεναν στην είσοδο για να μπουν όλες μαζί μέσα. Η Ελένη και η παρέα της ήταν πολύ δημοφιλή στο σχολείο. Είχε βγει πρόεδρος του 15 μελούς και φίλες της μέλη. Αλλά όλες ήταν της ίδιας νοοτροπίας, εγωίστριες και αγενείς.
1: Καθώς προχωρούσαν στον διάδρομο, είδαν τον Σέρτζιο, έναν συμμαθητή της με κινητικά προβλήματα. Τάχα πήγαν να τον βοηθήσουν και να του πάρουν την τσάντα του στην τάξη. Ο Σέρτζιο χάρηκε πολύ που του μίλησε η πιο διάσημη κοπέλα του σχολείου και την ευχαρίστησε για την ευγενική χειρονομία. Όμως η Ελένη είχε άλλες ιδέες. Αφού πήρε την τσάντα, την έδωσε στις φίλες της και αυτές του έβγαλαν τα βιβλία, τα έριξαν κάτω και τον έσπρωξαν, γελώντας κοροϊδευτικά όλες μαζί. Συνέχισαν για την τάξη χωρίς κανένα δείγμα με τα μέλη της.
2: Τα μαθήματα τελείωσαν και η Ελένη επιστρέφει στο σπίτι της το βράδυ εξουθενωμένη. Έπειτα από σχολείο, διάβασμα και φροντιστήριο. Μέχρι να ετοιμαστεί το φαγητό, ξαπλώνει λίγο στο κρεβάτι της και αποκοιμιέται. Μετά από αυτόν τον ύπνο, τίποτα δεν θα είναι το ίδιο. Της έρχονται όλες οι εικόνες στο μυαλό, από αυτές που έζησε σήμερα. Όμως πολύ διαφορετικές. Τώρα που θα είναι στην αντιπρόχθη του ποταμού, θα μπει στη θέση του άλλου. Όλα θα αλλάξουν. Θα δει τα πράγματα διαφορετικά. Πάμε να δούμε λοιπόν μαζί το όνειρό της.
1: Στο όνειρό της η Ελένη δεν βλέπει. Είναι τυφλή. Καθώς προχωράει κανονικά στο πεζοδρόμιο Μέριμνη με τον μπαστόνι της πάνω στην ειδική σήμανση για τυφλούς, ένα αγόρι πέφτει πάνω της και αρχίζει να της φωνάζει.
4: Μα καλά, δεν βλέπεις που περπατάω. Τι είσαι, τυφλή?
1: Εκείνη τρομαγμένη και προσβεβλημένη βάζει κατευθείαν τα κλάματα, αλλά συνεχίζει τον δρόμο της αν ή μπορεί να κάνει κάτι. Το όνειρο είναι τόσο ζωντανό που η Ελένη το νιώθει σαν εφιάλτη και ο ύπνος της γίνεται πολύ ανήσυχος.
2: Στη συνέχεια του ονείρου η Ελένη βλέπει τον εαυτό της σε ένα μπρικό καροτσάκι. Είναι στον δρόμο για το σχολείο, όταν ξαφνικά πέφτει σε μια μεγάλη γούβα. Δεν την πρόσεξε καθόλου. Κοιτάζει δεξιά και αριστερά, αλλά δεν είναι κανείς εκεί για να την βοηθήσει. Μόνη και ανήμπορη, κολλημένη στη λακκούβα του δρόμου, βάζει και πάλι τα κλάματα. Κάποια στιγμή βλέπει έναν περαστικό, του ζητάει βοήθεια, αλλά αυτός είναι αγνοεί.
3: Μπορείς να με βοηθήσεις.
2: Πόσο άσχημα ένιωσε εκείνη τη στιγμή. Τα λόγια δεν μπορούσαν να περιγράψουν τα συναισθήματά της. Μόνη και αβοήθητη. Εκείνη τη στιγμή σκέφτηκε ότι θα αργούσε στο σχολείο αν δεν έκανε κάτι. Βάζοντας λοιπόν περισσότερο κουράγιο, κατάφερε να βγάλει τη ρόδα από τη γούβα και συνέχισε τον δρόμο της.
1: Κάποια στιγμή φτάνει στο σχολείο.
3: Ήρθε η ανάπηρη.
5: Κοίτα πώς είναι.
1: Ακούει από τους συμμαθητές της. Βλέπετε, επειδή ήταν καθισμένη σε ένα πυρικό καροτσάκι, κανείς δεν ήθελε να κάνει παρέα μαζί της και όλοι την κορόιδευαν. Είχε πια συνηθίσει. Καθώς προχωρούσε τον διάδρομο, είδε μπροστά της τον Πέτρο με τους φίλους του. Ο Πέτρος ήταν ένα αγόρι από το σχολείο που της άρεσε πολύ. Ήταν πολύ όμορφος και όλα τα κορίτσια τον ήθελαν. Ήταν πολύ δημοφιλής. Είχε πολλούς φίλους και όλοι τον ήθελαν για παρέα. Όμως ήταν πλουσιόπαιδο και κακομαθημένο. Έκανε πάντα το μάγκα. Πήγε λοιπόν προς το μέρος της Ελένης και να της μιλήσει. Η Ελένη δεν μπορούσε να πιστέψει αυτό που έβλεπε. Θα άλλαζε σήμερα η μέρα της και από την άσχημη μέρα που ξεκίνησε θα κατέληγε στην πιο όμορφη μέρα της ζωής της.
2: Ο Πέτρος προθυμοποιήθηκε να τη βοηθήσει, να της πάρει την τσάντα και να τη συνοδεύσει στην τάξη της. Η Ελένη πέταξε στα ουράνια. Η καρδιά της φτερουγούσε σαν τα λευκά περιστέρια στη θέα του φωτεινού ήλιου. Του έδωσε την τσάντα της χαρούμενη. Αλλά ο Πέτρος πήρε την τσάντα και την πέταξε σκουπίδια, κοροϊδεύοντας την Ελένη και γελώντας μαζί με τους φίλους του.
5: Σιγά μην ήθελα να κάνω παρέα με μία αναπηρία.
2: Έλεγε και ξαναέλεγε, καθώς απομακρυνόταν και πήγαινε στην τάξη του. Η καρδούλα της Ελένης είχε πια σπάσει σε χίλια κομμάτια και δεν άντυχε άλλο πόνο. Ξέσπασε σε λυγμούς. Και αυτό που την πλήγωνε περισσότερο ήταν ότι περίμενε λίγη καλοσύνη από τους ανθρώπους. Ότι είχε ελπίδα ότι κάποιος θα την αγαπήσει, παρόλο που ήταν διαφορετική. Οι λυγμοί από το κλάμα σε αυτόν τον εφιάλτη δεν είχαν τέλος. Ήταν τόσο έντονος ο πόνος που η Ελένη πετάχτηκε έντονα.
1: Η Ελένη ξύπνασε τρομαγμένη και η καρδιά της χτυπούσε τόσο δυνατά που ήταν σαν να ήθελε να βγει έξω από τα στήθη της και να φωνάξει βοήθεια. Και κάποιες μικρές σταγονίτες ακόμα έτρεχαν στα αναψοκοκκινισμένα μαγουλά της. Τα δάκρυα αυτά έβγαιναν από τα βάθη της καρδιάς της. Αυτό το όνειρο τη σημάδεψε τόσο πολύ που δεν μπορούσε να σταματήσει να κλαίει. Ήταν τόσο ζωντανό. Εφιάλτης ήταν. Ή σημάδι για να αρχίσει να καταλαβαίνει πώς νιώθουν οι άλλοι.
3: Πώς είναι να είσαι διαφορετικός? Πόσο άσχημα τους αντιμετωπίζει η κοινωνία? Γιατί οι άνθρωποι γινόμαστε απάνθρωποι?
2: Πόσες ακόμα ερωτήσεις ήρθαν εκείνη τη στιγμή στο μυαλό. Εκατομμύρια περνούσαν οι σκέψεις και τα γιατί. Και πόσες απαντήσεις τώρα πια ήξερε, ένιωθε, καταλάβαινε. Και όταν άρχισε να μπαίνει στη θέση του άλλου, όλα άλλαξαν. Και η καρδιά της είχε μεγαλώσει τόσο πολύ που χωρούσε όλο τον κόσμο.
1: Τίποτα δεν θα είναι πια το ίδιο. Ξεκινάει καινούργια μέρα, αλλά το πρόγραμμα της Ελένης παραμένει ίδιο. Σχολείο, φίλοι, σπίτι. Όμως αυτή η μέρα είναι διαφορετική από όλες τις προηγούμενες. Είναι μια μέρα γεμάτη φως, μια μέρα γεμάτη αγάπη.
2: Στον δρόμο για το σχολείο, λοιπόν, η Ελένη τραγουδούσε ένα τραγούδι. Βλέπει έναν κύριο με ένα μπαστούνι. Τώρα κατάλαβε ότι είναι τυφλός και έτρεξε αμέσως να το βοηθήσει, χωρίς δεύτερη σκέψη.
1: Καθώς προχωρούσε, είδε ένα παιδί σε ένα πυρικό καροτσάκι που δεν μπορούσε να περάσει το πεζοδρόμιο. Κάποιος είχε παρκάρει το αμάξι του στην πάρα του πεζοδρομίου που κατεβαίνουν τα καροτσάκια και δεν μπορούσε να κατέβει το αμαξίδιο. Αυτή τη φορά όμως η Ελένη πήγε προς το μέρος του και το βοήθησε να κατέβει το πεζοδρόμιο. Η χαρά της εκείνη τη στιγμή ήταν απερίγραπτη.
3: Μα πόσο νόητη ήμουν που κοιτούσα μόνο τον εαυτό μου?
1: Μονολογούσε.
3: Έχανα τόση ευτυχία μέσα στον εγωκεντρισμό που ζούσα. Τι ωραίο που είναι να νοιάζεσαι για τους άλλους και να τους βοηθάς.
1: Ένιωθε τόσο όμορφα. Σαν να είναι άλλος άνθρωπος.
2: Έφτιαξε.

0: Έπειτα από λίγο, όλες μαζί άρχισαν να κάνουν παρέα. Ο Σέρτζο πια δεν ένιωθε διαφορετικός, αλλά ο ίδιος με τους άλλους. Η Ελένη του άλλαξε τη ζωή. Την κοίταξε με ένα βλέμμα βαθιάς ευγνωμοσύνης, ευχαριστώντας τη για αυτό το δώρο. Η Ελένη του χαμογέλασε και τον αγκάλιασε.
1: Αυτή η αγκαλιά έδωσε στην Ελένη να καταλάβει πως ένα καθένας μπορεί να μπει στη θέση του άλλου. Μόνο τότε ο κόσμος μπορεί να αλλάξει. Ότι ένας άνθρωπος αρκεί για να αλλάξει τα πράγματα. Ότι η καλοσύνη και η αγάπη μπορεί να μας επηρεάσει όλους. Ότι μια κίνηση αγάπης μπορεί να αλλάξει τα πάντα.
0: Η Ελένη άλλαξε όχι επειδή κάποιος την τιμώρησε, αλλά επειδή ένιωσε. Αυτό λέγεται ενσυναίσθηση. Η ενσυναίσθηση σημαίνει να προσπαθώ να καταλάβω πώς νιώθει ο άλλος, ακόμα και αν δεν ζω ακριβώς αυτό που ζει. Τα άτομα με αναπηρία δεν χρειάζονται λήψη. Χρειάζονται σεβασμό, αποδοχή και ισότιμη συμμετοχή. Και πολλές φορές μια μικρή πράξη.

0: European School Radio. Το πρώτο
1: μαθητικό
0: ραδιόφωνο.
2: Συντονίζου και εσύ στο πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
3: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
4: και podcast.
3: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
4: το ταλέντο,
3: τη δημιουργικότητά τους.
4: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
3: Το κάνουν ακουστεί.
4: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
3: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
4: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.

European School Radio. Το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο. Δώσε δύναμη στη φωνή των μαθητών.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.

0: μπορείς και εσύ να συμμετέχεις στο πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: European School Radio.
2: Το πρώτο
3: μαθητικό
2: ραδιόφωνο.
4: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
5: και podcast.
4: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
5: το ταλέντο,
4: τη δημιουργικότητά τους.
5: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
4: Το κάνουν ακουστεί.
5: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
4: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
5: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.

in my office. Devil.